0: Στίγμα Radio.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως στο πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: That is what I want the world to feel. Magic.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Στοπ! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, βίγκαν.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: excited. Stigma Radio.
1: Woo! Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
2: I feel exceptional. Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν στην πρωινή αφετηρία που θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Ερυπανάγω στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, παρακαλώ. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα παιδιά. Αυτή την εβδομάδα που ξεκινάμε με μια πάλι αλλαγή του καιρού, λαχδαία αλλαγή του καιρού είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παιδιά, τι ήταν αυτό το πράγμα, έτσι. Φτάσαμε να έχουμε χιόνια, να έχουμε χιόνια στην Μπάρνηθα, να έχουμε χιόνια παντού. Θα σας πω τι έπαθα με τα χιόνια. Λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι λοιπόν στην πρωινή αφετηρία που ξεκινά τροχοδρομή προς απογείωση. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Και τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1080-880, εκεί που σας περιμένει η Σταυρούλα Γιαννούτσου, είναι η βενζίνη, η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και πάμε σιγά σιγά με αυτό το ωραίο τραγούδι της Γλυκερίας να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε, μου λείψατε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ στα παραπολιτικά. Και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με πολύ ωραία καλή διάθεση. Όπω τι έχει βάλει η Σαμάνθα Φόξ, έχει βάλει ο Βασίλης Κρυμπάς που φροντίζει τις μουσικές. Ωραία, ξεκινάμε. 4 Μαΐου λοιπόν σήμερα, η Ανατολή του Ηλίου θα έρθει στις 6 και 24 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 19. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Λοιπόν, ο καιρός αλλάζει από σήμερα, έτσι και το κρύο, έτσι και την παγωνιά θα αντικατασταθεί σήμερα από ηλιοφάνεια. Σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο και τις θερμές ώρες στα ορεινά υπηρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στη νότια Πελοπόννησο. Ισχυρή άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Ηλιοφάνεια λοιπόν με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Και πάμε να δούμε εδώ στην Αττική τι έχουμε. Ηλιοφάνεια λοιπόν, περιμένουμε εδώ στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα παίρνουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη την όμορφη. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει η φωνή των παραπολιτικών να φτάνει παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πλέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στο υπέροχο Μεσολόγγι. Στο υπέροχο Μεσολόγγι, εκεί λοιπόν όπου βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί και βεβαίως ο πίνακας του Ντελακρουά. Ο πίνακας του Ντελακρουά με την Ελλάδα για τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Είχε αρκετό κόσμο εκεί στο Μεσολόγγι και βεβαίως δεν είχε καμία σχέση με τον καιρό που υπήρχε εδώ στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν ήταν γύρω στους 18-19 βαθμούς. Ωραιότατα, μια χαρά, ο κόσμος αρκετός κτλ. Και ξαφνικά μπαίνω στο κινητό μου και βλέπω χιόνια στην Πάρνηθα και λέω δεν μπορεί, κάτι έχει κολλήσει στο κινητό, κάτι έχει συμβεί, λέω δεν λειτουργεί σωστά. Ξαναμπαίνω, χιόνια στην Πάρνηθα λέει, χιόνια στον Παρνασσό, χιόνια στα Καλάβρητα, χιόνια. Μα λέω τι γίνεται, τι έχει συμβεί ξαφνικά. Και όντως χιόνια στην Πάρνηθα. Τέτοιο πράγμα έχει να εμφανιστεί, λέει, ήταν από τις πιο παγωμένους, από τις πιο παγωμένες πρωτομαγιές. Έτσι, ο φετινός Μάιος, λέει, στο ξεκίνημα θύμισε μια τέτοια θερμοκρασία, λέει, είχε καταγραφεί πριν από 135 χρόνια που είχε εντύσει στα Λευκά την Πάρνηθα, τον Παρνασσό και τα Καλάβρητα. Το Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία ήταν στους 15 βαθμούς Κελσίου και τέτοια θερμοκρασία, λέει, είχε ανακαταγραφεί πάρα πάρα πολλά χρόνια. Είχε ανακαταγραφεί 15 βαθμοί Κελσίου σε μέγιστη θερμοκρασία από το 1890, παρακαλώ. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτές οι δύο πρώτες μέρες του Μαΐου σημειώθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Και εδώ στην Αθήνα είχε πάρα πολύ ψύχρα, όσοι μείνατε εδώ θα το διαπιστώσατε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η έξοδος του τριημέρου της Πρωτομαγιάς δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Αυτό που τυπώθηκε και χθες κατά την επιστροφή των εκδρομέων δεν είχε πολύ κίνηση. Ίσως γιατί ο καιρός, γνώριζαν οι περισσότεροι, ας πούμε, ότι δεν θα είναι και πολύ καλός, ή τέλος πάντων είναι και το οικονομικό στη μέση, γιατί το Πάσχα ήταν πριν από 3 εβδομάδες. Οπότε όσο να είναι, συνέπεσε και αυτό. Τι φεγγάρι φοβερό είναι αυτό. Έχει πανσέλινο, τι έχει, δεν ξέρω, ναι. Τι έχει ρε παιδιά, για πείτε μας. Όχι, απλά είναι λαμπερό το φεγγαράκι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μας το Βάιο από την Πάτρα. Γεια σου ρε Βάιε, καλημέρα πρωινή φίλη. Ευχές για μια υπέροχη καλή εβδομάδα. Γλυκιά Δευτερούλα, καλό δημιουργικό μήνα. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά φίλε μου. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτό το μήνυμά της. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα και στο Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα με υγεία, λέει ο Μάκης από την Εθέλ. Να είστε καλά, παιδιά, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον Νίκο, φτιάχνω καφέ, λέει σιγά σιγά. Πω πω πω, λέει Δευτέρα πάλι, ναι, έτσι. Άλλη μια μέρα που γεννηθήκαμε φτωχοί, φίλε. Άστο, μην το συζητάς. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Δευτερούλα. Καλή εβδομαδούλα με υγεία. Να, σας έχω κάνει σαν τα μούτρα με όλους. Λέει ο φίλος ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Με υγεία και αγάπη. Όλα τα καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα.

0: Και ξαφνικά λοιπόν ο κόσμος εκεί που ήταν, ας πούμε, μια χαρά με τα κοντομάνικα, ξαφνικά φόρεσε το φθινοπορεινό το μπουφανάκι, μετά φόρεσε το πουλοβεράκι, μετά φόρεσε το χοντρό το μπουφανάκι, έβγαλε και την κουβέρτα, άναψε και το κλιματιστικό, άναψε και τα καλοριφέρ, χαμός έγινε. Για να ακούσουμε.
1: Θέλαμε να ανέβουμε πάνω, να δούμε λίγο χιόνι αρχές Μαΐου, κάτι που μπορεί να μην ξαναζήσουμε ποτέ. Αλλά έχει και το τελεφερίκι και είναι κλειστό.
2: Ήρθαμε μια βολτούλα στην Πάρινθα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να ανέβουμε, ναι. Θα γυρίσουμε πίσω αναγκαστικά.
3: Ήρθαμε για ανοιξιάτικες διακοπές, είδαμε το χιόνι, μια χαρά.
4: Εμείς είμαστε με το σύζυγο από στενή Ιβίας και έχει πάρα πολύ χιόνι. Δεν είδαμε χιόνι εκεί, το είδαμε εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
5: Μάη δηλαδή, αντί να κάνουν το στεφάνι της Πρωτομαγιάς, έκαναν χιονάνθρωπο.
6: Ήρθαμε για ορειβατικό σκι και snowboard. Τέτοια εποχή πρώτη φορά. Αν και πολύ θα θέλαμε κάθε χρόνο να είναι έτσι.
7: Το χιονοδρομικό θέλαμε να είναι ανοιχτό, αλλά δεν είναι.
8: Δεν είχα δει χιόνι το χειμώνα, δεν περίμενα το Μάιο.
9: Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε φρέσκο χιόνι σε εγκαταστάσεις χιονοδρομικού στις αρχές Μαΐου. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους τους επισκέπτες που ήρθαν στην περιοχή.
10: Δεν μας πτωεί τίποτα. Κάνει λίγο ψύχρα. Θα ανέβουμε τα πεδιλά μας. Ορειβατικό σκι. Θα κουμπώσουμε τις δέστρες μας και θα κατέβουμε.
0: Έτσι θύμισε η Γενάρη, αρχές Ιανουαρίου θύμισε ο καιρός, αλλά είπαμε από σήμερα λοιπόν σταδιακά σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μάλιστα μέσα στην εβδομάδα εκτιμούν οι μετεωρολόγοι ότι θα δούμε και τριαντάρια παρακαλώ. Οπότε έχετε τα κοντομάνικα έτσι κάπου εκεί κοντά, γιατί θα ξαναχρειαστούν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα, στο πρώτο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάρουμε μια ωραία μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα ξεδιλήξουμε μαζί το κουβάρι της επικαιρότητας με καλή διάθεση, έτσι για μια υπέροχη γλυκιά Δευτερούλα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Για να διαβάσουμε μερικά μηνύματάκια έτσι να ξυπνήσουμε σιγά σιγά αυτή την όμορφη γλυκιά Δευτερούλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θωμά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Άντε να έρθει, λέει, η άνοιξη. Να έρθει, λέει, η ζέστη. Αν και μας ζεσταίνει η φωνή σου. Πω, γεια σου, ρε Θωμά, πρωί-πρωί. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Πού φτιάχνεις τη διάθεση. Να και ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Καλό μήνα σε όλους. Μας έκοψε το κρύο, λέει, το τριήμερο. Έτσι, καλά τα λες. Καλά τα λες. Νάτος και ο Ηλίας. Ο Ηλίας, καλημέρα, Έρη, σε εσένα και την παρέα σου. Αύριο είμαι εγώ, λέει, στο αξιονιστή. 2-6 βάρδια, εθελοντής. Βοήθειά μας πάντα, λέει, υγεία. Να είσαι καλά, Ηλία. Ο Ηλίας από την Αμφιλοχία. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ήταν πολύ οργανωμένα τα πράγματα, πρέπει να σας πω, εκεί στην Παναγία. Είναι ο ιερός ναός του Αγίου Σπυρίδωνα στο Μεσολόγγι που φιλοξενεί την Παναγία Αξιονιστή. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένα τα πράγματα. Δηλαδή, η αναμονή δεν ξεπερνούσε, ας πούμε, τα 15 λεπτά. Και αυτό διότι, όπως μου είπαν εκεί οι ντόπιοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το μικρόβιο του δημοσιογράφου δεν λείπει ποτέ. Οι ερωτήσεις είναι πάντα. Μου είπαν λοιπόν ότι εκεί ο Μητροπολίτης είχε φροντίσει και είχε έρθει σε επικοινωνία με όλες τις γύρω περιοχές όπου υπήρχε έτσι η διάθεση προσκυνήματος κτλ. Και έτσι λοιπόν είχε βάλει, ας πούμε, μια σειρά. Υπήρχε ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, άλλη ώρα ερχόταν, ας πούμε, το λεωφορείο από την Κέρκυρα, τα πούλμαν από την Ήπειρο, από την Πρέβεζα, Άρτα, Γιάννενα κτλ. Άλλη ώρα η πιο κοντινή, ας πούμε, ερχόταν τις πιο βραδινές ώρες κτλ. Για να μην πέσει πάρα πολύς κόσμος και να μην υπάρχει ταλαιπωρία. Υπήρχε μια οργάνωση, τέλος πάντων, πολύ καλή, σε άλλες περιοχές, σε άλλες συνθήκες. Εντάξει, ο κόσμος, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ο κόσμος της Αθήνας, διότι σας θυμίζω ότι η Παναγία Αξιονιστή είχε έρθει και στην Μητρόπολη των Αθηνών το 2023, όπου το προσκύνημα, νομίζω, κρατούσε 3-4 και ακόμη και 5 ώρες, έτσι. Εδώ λοιπόν ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Πρόκειται για μια μικρή επαρχιακή πόλη, 15.000 κάτοικοι είναι στο Μεσολόγγι. Μια πόλη η οποία δεν έχει πολύ τουρισμό και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί εκεί είναι ωραίοι άνθρωποι, πολύ φιλόξενοι, ωραίος ο τόπος, ευλογημένος, είναι πράγματι έτσι, πολύ συγκινητικό που βρίσκεις σε αυτό το τόπο που έχει πολύ μεγάλη ιστορία, τεράστια ιστορία, το Μεσολόγγι. Χαρακτηριστικά όταν μπαίνεις μέσα, ας πούμε, περνάς στα τείχη της πόλης και τα λοιπά, που λέει κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου και τα λοιπά. Μας θυμίζει την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου 200 χρόνια από την Επανάσταση. Είναι εκεί το Πάρκο των Ηρωών, πολύ ωραίο σημείο εκεί, όπου βρίσκονται όλοι οι ήρωες της Επανάστασης και της εξόδου του Μεσολογγίου. Έχει πολύ ωραία έτσι, η εικόνα να δεις, η θλιμνοθάλασσα. Ωραίους ανθρώπους. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή μου έκανε πράγματι πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχε πολύ καιρό να μου συμβεί αυτό. Μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο, κοίταξε έτσι το δρόμο, έτσι λίγο να προσανατολιστώ. Και με το πρώτο βλέμμα που έριξε, έτσι που φάνηκε έτσι, ότι είμαι λίγο χαμένη, ήρθε κάποιος, σταματάει με ένα ποδήλατο. Έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που κάνουν ποδήλατο, πολύ ωραίο. Και μου λέει, παρακαλώ, τι θέλετε, μου λέει, τι ψάχνετε. Λέω, ψάχνω να βρω που είναι το μουσείο, λέω, που φιλοξενεί τον πίνακα του Ντελακρουά. Εδώ, μου λέει, πάμε μαζί. Πάμε μαζί, μου λέει, εδώ, αριστερά θα κάνετε δεξιά, φτάσατε. Μετά μου λέει, πού άλλο θέλετε να πάτε. Λέω, πείτε μας εσείς. Εκεί. Πάρα πολύ ωραίοι, πάρα πολύ φιλοξενοί. Μπράβο σας, παιδιά, να τον χαίρεστε τον τόπο σας. Όσοι κατάγεστε από εκεί, όσοι έχετε πάει και όσοι δεν έχετε πάει, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, διότι εκεί πραγματικά οι άνθρωποι και πολύ ωραίες τιμές, να το πούμε και αυτό. Πολύ ωραίες τιμές, οικονομικές κτλ. Για μια επαρχιακή πόλη. Πολύ ωραία ζουν εκεί οι άνθρωποι. Να είστε καλά, να χαίρεστε τον τόπο σας. Λοιπόν, Νάτος και Θωμάς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα, με αισιοδοξία, θετική σκέψη. Και ο καφές είναι ήδη έτοιμος. Και ακούω, λέει, προσεκτικά. Γεια σου, Θωμά μου. Πάντως, όσο για τα καλοκαιρινά ρούχα που είπατε, έχω στην ντουλάπα μου όλο το χρόνο ανάκατα. Για πάνε ενδεχόμενο. Αφού και καιρός έχει τρελαθεί πλέον. Να είσαι καλά, Θωμά μου. Καλά, μην νομίζω ότι και μας είναι σε απόλυτη τάξη. Έτσι, να τα λέμε αυτά.

Καλημέρα και στην Κατερίνα μας. Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα μου. Καλή εβδομάδα, ό,τι καλύτερο και σε σένα. Στο φίλο μας τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας που στέλνει το μήνυμά του μαζί και μια φωτογραφία με τη θερμοκρασία 19,5. Έχει στείλει στο Σίδνεϊ αυτή την ώρα.

Τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους. Σοκ στην Αγία Βαρβάρα, 25χρονος έπνιγε οδηγούς ταξί με τη ζώνη για να τους ληστέψει. Άρωμα καλοκαιριού μετά το ψυχρό μέτωπο, έρχονται τριαντάρια. Θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή φρουροί της Επανάστασης. Σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς σε Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση του ΩΣΑ, μπορεί η φορολογική επιβάρυνση για το μέσο άγαμο εργαζόμενο στην Ελλάδα να σημείωσε ελάχιστη μείωση κατά 0,16 ποσοστιαίες μονάδες, ωστόσο παραμένει αισθητά υψηλότερη από το μέσο όρο του οργανισμού.

Και καθώς έχει χαράξει σιγά σιγά η Δευτερούλα, η γλυκιά Δευτερούλα για καλή εβδομάδα, έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά η κίνηση. Έχουμε κίνηση, θα έχουν πολύ γνωστά σημεία εκεί στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από το ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Και αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου προς την, και προς το Σκαραμαγκά, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού είναι δύσκολα τα πράγματα. Λογικό, Δευτέρα μετά από τριήμερο ξανά τα κεφάλια μέσα.

0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στον κύριο Γιάννη από την Αχαρνών που μας πήρε τηλέφωνο, στην κυρία Άννα από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, παιδιά, και στον κύριο Λάμπρο από την Αύπακτο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Και όπως μου λέει εδώ ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, έγινε μια εντυπωσιακή συναυλία της Ακύρας στην Κόπα Καμπάνα, παρακαλώ. Και γιατί ήταν εντυπωσιακή? Ήταν εντυπωσιακή γιατί η Σακύρα συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια κόσμο, διότι έκανε μια συναυλία η οποία ήταν δωρεάν. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης. Δηλαδή, εντάξει, γίνονται συναυλίες, μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, γίνεται προπόληση εισιτηρίων, χαμός κτλ. Εδώ τώρα η Σακύρα, και πολύ καλά έκανε, και μπράβο της και μαγκιά της να το πούμε, διότι μάζεψε 2 εκατομμύρια κόσμο στην παραλία Κόπα Καμπάνα, την πολύ γνωστή παραλία εκεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Έκανε μια δωρεάν συναυλία, μια παγκόσμια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της, με τίτλο «Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε». Είναι βραδιά, ήταν βραδιά αφαιρωμένη στις γυναίκες. Έστειλε ένα μήνυμα ενδυνάμωσης η Σακύρα: «Κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές». Δεν ήταν μόνη της στη συναυλία αυτή. Η Σακύρα μοιράστηκε τη σκηνή με πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες εκεί της Βραζιλίας. Μία συναυλία λοιπόν με...
1: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus.

0: ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
2: Εμάς, βίγκαν.
3: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26 95 0 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Stigma Radio.
6: 12 βαθμοί αυτή την ώρα στη Ρόδο. Πάει, χάλασε ο καιρός. Πάει, δεν είναι τώρα. 10 βαθμοί στα Χανιά. 11 βαθμοί στην Παλιόχωρα. Εντάξει. Από αύριο λοιπόν αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία και τώρα θα σου πω πόσο θα έχει αύριο.

Λοιπόν, αύριο τέτοια ώρα. Πόσο έχει τώρα, 10, 11. Εντάξει, αύριο τέτοια ώρα θα έχει τουλάχιστον 3 βαθμούς παραπάνω από ό,τι τώρα. Σταδιακά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μέσα στην εβδομάδα, και Τετάρτη, με Πέμπτη κτλ. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε τριαντάρια. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, σε κάθε περίπτωση, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Βλέπω και κάποιους να πηγαίνουν για μπάνιο, τους πιο θαραλέους δηλαδή. Εσύ μπαίνεις στη θάλασσα με 30 ή όχι? Όχι. Άμα δεν πάει 45, εγώ δεν μπαίνω. Ναι, και εσύ το ίδιο.

0: Λοιπόν, και καθώς ξημερώνει αυτή η υπέροχη γλυκιά Δευτερούλα, για να πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Γλύκο. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδας. Καλό ξημέρωμα. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, καλά είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Καλά εσείς, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Καλό μήνα. Κύριε πρόεδρε, διαβάσαμε μία είδηση και μας έκανε εντύπωση και θέλω να σας ρωτήσω αν ισχύει. Θα ανέβει το παγωτό, θα ανέβει η τιμή του παγωτού?
1: Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω από κάπου να έρχεται δηλαδή κάποια αύξηση. Τώρα μόνο η ενέργεια είναι που δεν, ακόμα δεν μας έχει επηρεάσει. Δεν νομίζω να επηρεαστεί το γάλα και αυτά από τον πόλεμο.
0: Ούτε από, ούτε από το κόστος και τα λοιπά των υλικών και οτιδήποτε?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, ωραία. Είναι πάρα πολύ ευχαριστώ αυτό, διότι διαβάσαμε ειδήσεις ότι και καλά λόγω του πολέμου και της αύξησης των υλικών και τα λοιπά, ότι θα έχουμε ανατιμήσεις.
1: Υπάρχει μία ακόμα, δηλαδή στα μεταφορικά, όσο και να είναι πάρα πολύ μικρή αύξηση για να τη βάλουμε στο παγωτό, οπότε δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να μας πείτε λίγο τις τιμές. Τι γίνεται τώρα με τις πρώτες ύλες?
1: Περσινές τιμές θα το βρούμε από 15 μέχρι 18-20 ευρώ το κιλό. Το καλό παγωτό, έτσι, ένα παγωτό το οποίο είναι με πραγματικό γάλα, με κρέμα γάλακτος, και τα υλικά να είναι η βάση του παγωτού που λέμε, να τρως παγωτό, να το καταλαβαίνεις, όχι με σκόνες και τέτοια. Από εκεί και πέρα έχουμε τη ζάχαρη που μπαίνει με σκέψη, δεν βλέπω να έχει καμιά αύξηση. Mm-hmm. Το θέμα είναι ο καιρός δεν βοηθάει για να πουλήσουμε παγωτό.
0: Εντάξει, θα βοηθήσει και ο καιρός τώρα, κύριε πρόεδρε, θα βοηθήσει. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Βρέθηκα λοιπόν το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι, έτσι. Εκεί λοιπόν είδα κάποιες πολύ ωραία καταστήματα, ζαχαροπλαστεία κτλ. Εκεί λοιπόν οι τιμές δεν είχαν καμία σχέση με τις τιμές της Αθήνας. Δηλαδή τώρα δεν μιλάμε απλά για μειωμένες σε σχέση με την Αθήνα, μα πολύ μειωμένες σε σχέση με την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό, θέλετε να μας δώσετε να καταλάβουμε? Γιατί ας πούμε η πάστα στο Μεσολόγγι κάνει 1,5 ευρώ και στην Αθήνα κάνει 5?
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ 1,5 ευρώ δεν το βλέπω να βγαίνει, ας πούμε, αν έχει 1,5 ευρώ. Δεν ξέρω. Ακριβώς αν δουλεύει μόνος του, δεν έχει ιδιόκτο, δεν έχει νίκιο, δουλεύει μόνος του και πάλι δεν έχει εξήγηση. Εμείς πάντως τα έξοδα είναι τεράστια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν βγαίνουμε με 1,5 ευρώ πάστα.
0: Εσείς βλέπετε όμως ότι είναι λογικό εδώ στην Αθήνα να έχει φτάσει, ας πούμε, μια πάστα 5 ευρώ?
1: Το 5 δεν μου είναι και τόσο λογικό, αλλά 3,5-4 είναι εκεί.
0: Ναι. Ενώ έχουν, οι πρώτες ύλες δεν έχουν αυξηθεί πια, δηλαδή φέτος δεν είχαμε ανατιμήσεις. Γιατί δεν βλέπουμε να πέφτουν και οι τιμές?
1: Δεν έχει πέσει, μόνο η σοκολάτα έχει πέσει λίγο. Αλλά ακόμα δεν έχει φανεί. Αλλά εμείς τότε στη σοκολάτα την τιμή την αύξηση την απορροφήσαμε την πιο πολύ. Δεν κάναμε 200% αύξηση που πήρε. Γιατί δεν έχει επανέλθει και η σοκολάτα στην τιμή που είχε τότε που άρχισε το ράλι.
0: Ναι. Ο κόσμος, ξέρετε τι λέει, κύριε πρόεδρε, λέει το εξής. Όταν, ας πούμε, αυξάνονται οι πρώτες ύλες, αυξάνονται ραγδαία και οι τιμές. Όταν πέφτουν οι πρώτες ύλες ή τέλος πάντων σταθεροποιούνται κτλ., τότε οι τιμές παραμένουν στα επίπεδα της αύξησης.
1: Ισχύει. Να πω ψέματα, δεν ισχύει. Ισχύει. Η βενζίνα θα πέσει και θα πέσει η τιμή, θα πέσει σιγά σιγά. Mm-hmm. Και εμάς σας λέω, σοκολάτα είχε 4,5 ευρώ, έφτασε 12 το κιλό, τώρα έχει πέσει 6,5, αλλά οι τιμές δεν έχουμε ρίξει και εμείς τιμές ακόμα. Γιατί σας λέω, τότε εμείς τη ζαχαροπλαστεία την απορροφήσαμε την αύξηση.
0: Ναι. Ο κόσμος αγοράζει, κύριε πρόεδρε, αγοράζει, γιατί το γλυκό είναι, εντάξει, δεν είναι και είδος πρώτης ανάγκης. Πώς είναι η κίνηση στα μαγαζιά?
1: Λοιπόν, θα σας πω, μέχρι τις 15-20 του μήνα πάμε καλά. Από τις 20 και μετά αρχίζουν τα ζόρια. Όσο υπάρχει χρήμα, είναι γεμάτη η κάρτα, δεν το υπολογίζει ο κόσμος. Μόλις η κάρτα αδειάζει, τότε αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν είναι μόνο για τις πρώτες μέρες, όπως ακριβώς γίνεται και γενικότερα με όλα τα προϊόντα.
1: Ναι, έτσι γίνεται. Τα χρήματα δεν φτάνουν για όλο το μήνα.
0: Υπάρχουν,
1: τεράστια.
0: Υπάρχουν ζαχαροπλαστεία που κινδυνεύουν με λουκέτο.
1: Σίγουρα. Το μικρό ζαχαροπλαστείο που έχει, που αν δεν έχει δουλειά καθημερινή και έχει ενίκεια, έχει ρεύμα, τώρα δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει η ενέργεια, δεν θα μπορέσει να αντέξει.
0: Το γεγονός ότι πάρα πολλοί φούρνοι έχουν βάλει μέσα στα καταστήματά τους και γλυκό, αυτό κάνει ζημιά σε εσάς, κάνει καλό, πώς είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε, όταν είναι πάρα πολλά σημεία που πουλάνε, ζημιά κάνει, αλλά δεν μπορεί να το, είναι ελεύθερη αγορά, δεν μπορεί να το απαγορέσει.
0: Ναι. Καταλαβαίνουμε.
1: Υπάρχουν πολλά σημεία, ζημιά είναι, δεν είναι και... Αλλά ο κόσμος ψάχνει, βρίσκει την ποιότητα, οπότε το γλυκό πρέπει να το ψάξει για να το φάσει, να είναι καλό, να ουρανίσκος όταν το τρώσει πρέπει να το ευχαριστιέται. Το καλό γλυκό θα το βρεις μόνο στα ζαχαροπλαστεία.
0: Ναι, γιατί εκεί είναι και οι επαγγελματίες και τα λοιπά που το φτιάχνουν. Ναι.
1: Έχουν εργαστήριο.
0: Ναι.
1: Τώρα όταν το πάρεις έτοιμο από αλλού και το μετά, γιατί πιο πολλοί φούρνοι μετά πουλάνε. Σίγουρα δεν θα είναι καλή, η ποιότητά του δεν θα είναι τέτοια που να μπορέσει να ανταγωνιστεί τα ζαχαροπλαστεία. Γιατί θα υπάρχει το κέρδος του μεταπολιτή για να μπορέσει να το πουλήσει σε κάποια λογική τιμή, θα πρέπει να είναι η ποιότητα πιο χαμηλή.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα.
0: Κρατάμε λοιπόν αυτό το αισιόδοξο που μας είπατε, ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί η τιμή του παγωτού, διότι πραγματικά, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα και άνθρωπος που τουλάχιστον τα κόβει όλα. Λέγαμε νωρίτερα για το πιτόγυρο που ανεβαίνει. Εντάξει, τα κόβει όλα, το παγωτό δεν μπορείς να το κόψεις. Καλοκαίρι έρχεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γλύκος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδας.

Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις δώρο επιταχές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Άννα Βύση έχουμε τώρα. Το καινούργιο της Άννας Βύση, το Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης μας. Να ανέβουμε ψυχολογικά για αυτή την όμορφη γλυκιά βδομαδούλα που ξεκινά.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα ξημέρωσε. Μια πολύ όμορφη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες. Καλή εβδομάδα σε όλους, αγαπημένοι φίλοι. Ο φίλος ο Βασίλης στέλνει το μήνυμά του. Λέει τα 75 ml παγωτό στο περίπτερο λέει έχουν 2,20. Δηλαδή 28 ευρώ το κιλό. Μιλάμε για σχροκέρδια, μιλάμε για κλέψιμο, λέει ο Βασίλης. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει, ακόμα και στα παγωτά. Έτσι, μπορεί να μην υπάρχουν ανατιμήσεις, να μην έρθουν ανατιμήσεις, όπως μας είπε ο πρόεδρος εδώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι. Και όπως έλεγε ο Παναγιώτης ο Χαλάρης μέσα στο διάλειμμα, αυτό που έλεγε και είναι πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό, είναι ότι οι συσκευασίες έχουν μειωθεί. Θυμάστε παλιά κάτι παγωτά που παίρναμε, ή τέλος πάντων, εγώ τα θυμάμαι έτσι μεγάλα, δεν ξέρω. Που ήταν οι μεγάλες συσκευασίες και τα λοιπά, έδινες 2 ευρώ ρε παιδί μου και έπαιρνες ένα παγωτό από το περίπτερο, ξέρω εγώ. Τώρα έχουν μειώσει και, την ποσότητα. Ή εμένα μου φαίνεται πιο μικρό το πυραυλάκι, ας πούμε. Από πυραυλάκι, από πύραυλος έγινε ελικοπτεράκι.
1: Παγωτίνι.
0: Ναι. Παντού έχουν μειώσει τις συσκευασίες. Αυτό πάλι άλλη ιστορία αυτό. Έχουμε κρατήσει την ίδια τιμή, έχουμε μειώσει όμως την ποσότητα, έχουμε βγάλει το κέρδος μας και ο πελάτης παίρνει το 1/3 από αυτό που έπαιρνε σε ποσότητα. Αυτό συμβαίνει παντού. Και στα γαριδάκια, καλά στα γαριδάκια, είναι τώρα άλλο που είναι αυτό. Που ανοίγεις τη σακούλα με το γαριδάκι, βάζεις το χέρι μέσα.
1: Πάει,
0: φτάνει ο αγκώνας μέσα. Για να πιάσει το μπατατάκι, ας πούμε. Ναι. Ή το γιαούρτι, ξέρω εγώ. Γιαούρτι και τα λοιπά, πάρε ένα γιαούρτι να κάνεις μια δίαιτα, μια καλή ισορροπημένη διατροφή για το βράδυ και τα λοιπά κυρίως. Ανοίγεις τη συσκευασία με το γιαούρτι, μισό το γιαούρτι μέσα. Από 200 γραμμάρια είναι 100. Εντάξει. Οπότε θες να πάρεις δύο, να φας δύο. Να το. Σε όλα έχουν μειωθεί μέσα οι ποσότητες, σε όλα τα προϊόντα. Το βλέπεις αρχικά, νομίζεις ότι δεν θυμάσαι καλά, ότι κάτι έχεις κάνει λάθος κτλ. Είμαστε ρε με τα μακαρόνια. Η συσκευασία μακαρόνια παλιά έβγαζε 4 πιάτα.
1: Τώρα, δύο με το ζόρι.
0: Τώρα βγάζει 2 με το ζόρι. Παλιά έβγαζε 4 πιάτα μακαρόνια. Τώρα είναι τίποτα. Σου λέει η τιμή όμως είναι ίδια. Ναι, δεν είναι η τιμή ίδια, γιατί αν πρέπει να πάρω 2 πακέτα μακαρόνια αντί για ένα που έπαιρνα, άρα λοιπόν δεν είναι ίδια. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας από το Μπέργκεν. Εδώ παίζει, λέει, να χιονίσει, λέει κιόλας, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα μου, καλό ξημέρωμα. Και ο φίλος μας ο Αριστοτέλης μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα από το Σίδνεϊ. Έχει 19 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αυστραλία. Εκεί στον Μπέργκεν χιονίζει. Εμείς είμαστε κάτι ενδιάμεσο, παιδιά. Το Σαββατοκύριακο χιόνιζε. Εντάξει, από σήμερα σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Καλημέρα και στον Νικόλα, και αυτός συμφωνεί με αυτό, με τις ποσότητες. Λέει, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, λέει, με τις ποσότητες σε όλα τα προϊόντα. Οτιδήποτε, λέει, και αν πάρεις από το σούπερ μάρκετ, έχει μειωμένη ποσότητα. Και η τιμή παραμένει ίδια, μη σας πω, λέει, και πιο αυξημένη. Λείπουν οι έλεγχοι, παιδιά, λείπουν οι έλεγχοι στην αγορά. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα για την ακρίβεια και τα λοιπά, για τα προϊόντα που έχουν φτάσει στα ύψη, αυτό είναι το σημείο των καιρών. Λείπουν οι έλεγχοι, γιατί όταν ας πούμε φτάνει να απολύτε το πιτόγυρο 5 ευρώ, 5 ευρώ το πιτόγυρο, αλήθεια τώρα, για 30 γραμμάρια κρέατος, μία φέτα από ντομάτα, μία κουταλιά από τζατζίκι και δύο πατάτες, 5 ευρώ και μία πίτα, έλα εντάξει. Στο τέλος ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη, θα αρχίσουν να παίρνουν όλοι τα, να τα φτιάχνουν σπίτι τους, μόνοι τους κτλ. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Όσο για τους ξένους, οι ξένοι, οι τουρίστες κτλ, στους οποίους ποντάρουν έτσι αυτοί που φτάνουν σε αυτές τις τιμές. Οι ξένοι λοιπόν έτσι κι αλλιώς είναι λιτοδίαιτοι. Παίρνανε που παίρνανε μια σαλάτα στα 2, τώρα θα την παίρνουν στα 4, έτσι. 25 ευρώ λέει η χωριάτικη, και 18 και 20 και τα λοιπά. Άλλη εσχροκέρδη εκεί. Απλά όλοι αυτοί που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν και άλλες αγορές. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει τέτοιες ομορφιές και τα λοιπά. Υπάρχουν και άλλες αγορές. Μοιραία λοιπόν οι καταναλωτές, οι ταξιδιώτες, θα στρέψουν το βλέμμα τους αλλού. Θα πάνε και σε άλλες χώρες που παρέχουν έτσι παρόμοιες υπηρεσίες και τα λοιπά, και έχουν καλοκαίρι και εκεί πολύ όμορφο. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν συγκρατηθούν οι τιμές και δεν φτάσουν σε τέτοια επίπεδα ώστε να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει, και από την άλλη δεν συνεχίσουν να δίνουν αυτούς τους μισθούς της πείνας στους ανθρώπους του τουρισμού, μοιραία θα έχουν και πρόβλημα με το προσωπικό. Άρα λοιπόν, επειδή ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας και πρέπει να επενδύουμε συνεχώς σε αυτό, να επενδύουμε σε όλα τα επίπεδα και στις... στο, πώς το λέει, στο accommodation που λένε και οι φίλοι μας οι άκρη, και στο facilities, πώς λένε, facilities, oh really, ναι αυτό, δεν θα πρέπει να επενδύουμε μόνο σε αυτό, θα επενδύουμε σε όλα τα επίπεδα, έτσι και στις τιμές και τα λοιπά, γιατί αυτό θα μας φέρει πολλαπλάσιους πελάτες την επόμενη χρονιά.

Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτές τις πολύ πολύ ωραίες μουσικές και σήμερα. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ της υπέροχης εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Καλή δουλειά σας, πάτε έτσι με το καλό στη δουλειά σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 η ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά αύριο το πρωί αξιμέρωτα στις 5 θα είμαστε εδώ να κάνουμε παρεούλα. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio.

0: πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, βίγκαν.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash.

0: και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: περιοδικό Runaway, Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.

0: ας το πάνω μας.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Πάμε να πάρουμε λίγη γεύση από ποτό μαγιά. Εδώ, Γιώργος Σελίκας, τον οποίο ψάχνουμε, δεν φαίνεται. Μάλλον πίσω από αυτό, από αυτή την παρουσία χρωμάτων και...
1: Και
0: ευωδιών θα το πω εγώ τώρα, θα αφήσει. Πώς
1: θα
0: λέω εγώ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα. Έπιασα εδώ ολόκληρο.
0: Είπαμε να πιάσει το μάλλον έγινα. Έτσι.
1: Έλατε.
0: Το ξέσκησες.
1: Βόηθα ρε Θανάση, βόηθα ρε Θανάση.
2: Για πάμε, τι δεν μπορείς κιόλας. Τι, τι. Ωπα, θα μας
0: πέσουν. Προσοχή ρε μαλά.
1: Μας πέσανε τα λουλούδια, πετάχτε.
2: Κράτα το Στεφάνι ρε παιδάκι, κράτα το Στεφάνι.
1: Χαμός γίνεται εδώ, στην κεντρική αγορά Προπονά. Τετραγουδιστής να ήμουνα. Κοιτάξτε παιδιά τι γίνεται.
3: Τι γίνεται ρε παιδιά.
2: Καλημέρα, καλομήνα, καλομήνα,
0: καλομήνα. Καλομήνα,
2: ψώνισε, φουλ είμαστε. Φουλ όλη την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και προχτές ψωνίζανε.
1: Φουλ το φουλ.
0: Εδώ το μπουκέτο που κρατάει, τι είναι εδώ.
1: Πώς λέγονται αυτά.
2: Γυψόφυλλο.
1: Σε πόσα χρώματα.
2: 32 χρώματα. 32 χρώματα. Κοίτα εδώ.
4: Κοίτα, Σάβα, κοίτα.
0: Κοίτα εδώ. Έχει αυτό.
1: Θα τα πάρεις. Πάλε ρε γλώσσα, γλώσσα μέσα δεν βάζεις, με πέρασες και εμένα στη λογόρια. Έτσι. Εσωτερικό χώρο, εξωτερικό χώρο.
2: Εσωτερικό είναι κομμένο, είναι κομμένο. Για βάζω. Αυτό έχει την ιδιότητα να παραμένει το χρώμα του. Το χρώμα του να παραμένει. Το βάζεις εδώ, το παίρνεις, παντρεύεσαι και μέχρι να χωρίσεις το έχεις το βάζω.
5: Καταπληκτικό.
1: Αυτό που φοράω πόσο να έχει.
2: Αυτό εντάξει, είναι οικονομικό. Αυτό παραμένει, είναι ο αμάραντος.
1: Για δέστε τον αμάραντο.
2: Όπα. Όπα.
1: Σε τη βουνά φυτρώνει. Ρίξε, θα κάνω είσοδο ρε. Θα κάνω είσοδο ρε.
6: Έχει τρελαθεί ρε.
1: Κάτσε, θα κάνω είσοδο από εδώ να τραγουδάω από εδώ. Περίμενε.
2: Πόσο κάνουνε.
7: 30.000.
2: Πάρ' τα όλα πίσω.
1: Άνοιξε το παράθυρο να μπει. Δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς για αλλού κινήσαμε για αλλού. Κι αλλού η ζωή μας πάει. Παλαμακίστε.
0: Παλαμακίστε.
6: Παλαμακίστε.
0: Παλαμακίστε. Καλημέρα παιδιά, καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά.
1: Τι νομίζετε, μόνο εγώ είμαι, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Έτσι σε ζούμαστε, επειδή είστε πολλοί.
1: Ρίξε. Τη σκούπα, ο μικρός, τη σκούπα, από την πίστα.
2: Πέρα τη σκούπα, ας σκουπίσουμε την πίστα.
1: Κόσα να ρε.
8: Ομιτζή και τριαλόλ, ο λαός θα δει. Ομιτζή και τριαλόλ.
1: Ξυπνήστε.
9: Ξεκινήσαμε σήμερα και είδα κάποια μηνύματα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ρε Γαβγα, αυτή είσαι 75 χρονών. Δεν υπάρχει χειρότερη βλακεία από το να πει σε κάποιον καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Είναι ψέμα. Θα πει κάποιο ότι είναι θέμα ευγενία. Όχι, είσαι υποκριτή. Γιατί δεν το αισθάνεσαι. Θα μου πει είναι μια ευχή. Δεν είναι μια ευχή, φίλε. Όταν θέλει να ευχηθεί κάτι, δεν το πετά έτσι και φεύγει. Το λε έτσι από συνήθεια. Και είναι ψεύτικο. Ευχή είναι κάτι σημαντικό. Αν την πετά έτσι στον καθένα, δεν είναι ευχή. Δεν μπορεί να ευχηθεί για τον κόσμο. Επήρε ένα για μια δουλειά τη προάλλη και μου λέει φάνη καλησπέρα. Σε πήρα για δύο λόγου. Και λέω τι θα θέλει, για δουλειά θα θέλει. Μου λέει πρώτα να σου ευχηθώ καλό μήνα. Ο διαλόγο σε αυτή τη χώρα πόσο πιθανόν τη υπάρχει να έχουμε καλό μήνα.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
12: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.
11: Χαίρετε παιδες.
0: Έλα χαίρετε. Χαίρετε παιδες. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεν τα πάμε, τα πάμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Δεν ήταν πρωτομαγιά, αυτή ήταν πρωτοχρονιά. Χιόνισε σε όλη την ορεινή χώρα να πούμε. Χαμηλά, ψόμετρα και ήταν όλα κάτασπρα. Λες κάποια στιγμή ένιωσα λίγο φουρτιώτης. Ξύπνησα απότομα, λέω τι μέρα έχουμε σήμερα, τι μήνα έχουμε. Έφυγε ο άλλος, πήγε να πιάσει το Μάη και τον δάγκωσε. Δεν τον έπιασε. Τον δάγκωσε. Άπιασε το Μάη, λέει. Άπιασε το Μάη και να σου χιονίζει. Πόσο καλό, ας πούμε, έτσι, καλός ιονός είναι αυτός. Εν πάση περιπτώσει, δεν πάμε να έχουμε άνοιξη, είναι έτσι.

Και εδώ είδα ίσα που προλάβατε έτσι να ρίξετε 5 γυροβολιές. Μετά συνέφιασε το απόγευμα, βαριά έβρεξε. Αλλά στα υπηρετικά της χώρας το είχε στρώσει από την προηγούμενη. Τύπο καλημερούδια. Δευτέρα 4 Μαΐου. Και ας μην το θυμίζει τόσο η θερμοκρασία. Αν και θα ανέβει τώρα πάλι σιγά σιγά μέχρι τη λέει του Σαββατοκύριακο που είναι. Για αυτό το Σαββατοκύριακο τρέχαμε να πιάσουμε το Μάη. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα τρέχουμε να πιάσουμε τη μάνα μας. Είναι η γιορτή της μητέρας την Κυριακή.

0: Το έχουμε έτσι καθαρό, κούτελο και μεγάλο. Άμα βγεις νωρίς έξω το πρωί με αυτές τις θερμοκρασίες και υγρασία.
1: Στάθη, καλημέρα, καλό μήνα Στάθη, και καλή πρωτομαγιά.

0: You're so beautiful, baby. Yeah, yeah, yeah. Now let me take you to paradise.
1: Α, ξέχασα να πω. Και καλή βδομάδα, και καλή βδομάδα. Ο Μιτζή και τρία λέω, λέω λαό σταθεί.

Καλημέρα, καλημέρα Τιμόθε. Καλημέρα, χρόνια πολλά Τιμόθε. Χρόνια πολλά χθες Τιμοθέου και Μαύρας. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιόρταζαν.

0: Καλημέρα και στον Πάσοκ G. Πού είσαι πάλι ρε φίλε, πού είσαι, πω. Σε κόμβους σε βλέπω, σε κόμβους. Μάλιστα. Στον κόμβο λαγανά σε βλέπω. Για Σταύρωση λαγανά. Βάλε φώτα εκεί πέρα, βάλτε φώτα, φτιάξτε τα όλα να δουλεύουνε. Τη νύχτα να βλέπουν. Να βλέπουν οι μεθούες τη νύχτα, έτσι μπα και έχουμε τίποτα τροχιά και τρέχουμε. Λοιπόν, τον πιάσατε το Μάι, έτσι ελπίζω. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο βέβαια. Άλλοι τον πιάνουν με σουβλάκι, άλλοι τον πιάνουν με βόλτα στην εξοχή και μαζεύουν λουλούδια, φτιάχνουν λουλουδένια με κολιέ, στεφάνια, whatever. Άλλοι τρέχουν να προλάβουν να πιάσουν το Μάι, να ανοίξουν για το καλοκαίρι τις τουριστικές τους εγκαταστάσεις. Άλλοι τρέχουν να διώξουν αυτούς που τους νίκιαζαν το χειμώνα το διαμέρισμα για το καλοκαίρι, το δουλεύουν με τον τουρίστα.
1: Κύριε Παπατζόπουλε,
2: πας καλύτερο το παιδιό μας.
3: Ήρθε η ώρα
1: να μου βάλετε κουζινά.
2: Όχι, ήρθε η ώρα να φύγεις.
1: Μα τι εννοείται.
2: Φύγερε, δεν μπορούμε να βγούμε στο σπίτι μας τώρα. Στο συμβόλαιο είχαμε πει μέχρι Μάιο, αγόρι μου.
1: Μα δεν έχουμε κανένα συμβόλαιο.
2: Κουζίνα εκεί, είπαμε να το βάλουμε.
1: Μα κύριε Παπατζόπουλε, αυτό είναι απαράδεκτο. Αλλά είχαμε συμφωνήσει. Τρένε και μπροστά σας έχω δώσει.
3: Να δεις πόσα δίνουν τουρίστες.
1: Τι είπατε.
3: Μένα δεν ενδιαφέρουν τα χρήματα, Δημητράκη μου. Έρχονται οι τουρίστες να δουν το νησί μας. Να τους φιλοξενήσουμε. Σε αυτή τη ρημάτα τη χώρα ένα φιλότιμο έμεινε. Να το χάσουμε και αυτό τελείως.
1: Μα τουλάχιστον αφήστε με να μένω στην αποθηκούλα.
3: Α, στην αποθηκούλα δεν γίνεται. Θα βάλω τρία παιδιά που έρχονται για σεζόν. Πολύ καλά παιδιά. Κατάλαβες.
1: Άρα και εγώ πού θα μένω.
3: Αμάξι έχεις.
1: Όχι.
3: Θα σε φτιάξουμε σάκες, σκηνές και τροχόσφαιρα. Σε κάνω σοβό.
1: Και για πείτε μου τιμή.
3: Βραδιά 100 ευρώ.
1: 800 ευρώ το μήνα παίρνω.
3: Να κλείσω για 8 βραδιές. Αυτό το φτιάξουν δεν είναι πολλά. Τι είναι,
2: Τούρις. Yes, welcome to our Iceland, my friend.
3: Yes, yes, I will come. Άνοιξε λίγο το κομματιστικό.
1: Δεν μου βάλατε.
3: Όπως είπαμε, Δημητράκη.
1: Άρα.
3: Άρα τις Παρασκευές το γάμο. Και είναι φιλόλογος πάνω είναι.
1: Πάνω είναι.
3: Πάνω είναι νερό σου
1: γιατί. Μα αυτή οι δύο παιδιά.
3: Αυτή έχει αμάξι όμως.
0: ναι, κάπως έτσι δεν γίνεται. Με τους αναπληρωτές που αγχώνονται κάθε τέτοια περίοδο. Θα έρθει ο ίδιος τον οικογένειο να τους χτυπήσει στο σπίτι, να τους πει ότι στις 15 του μηνός φεύγεις, έτσι, γιατί έχω κράτηση. Το κρύωμα λέει πιάσαμε, όχι το Μάι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο φίλε μου. Πού είχες πάει τώρα και εσύ και κρύωσες, δεν πρόσεξες λιγάκι. Λοιπόν, 45-670. Πάρτε τηλέφωνο να παραγγείλετε τον καφέ σας από το Φουρνάρικο. Φουρνάρικο είναι πάντα κοντά μας. Χρόνια τώρα. Και μας σερβίρει καθημερινά τον καφέ από πάρα πολύ νωρίς το πρωί μέχρι την ώρα που βραδιάζει, με delivery service. Και το ψωμί της ημέρας σας φέρνουνε. Τα βουτήματά του, τις φωλιάτες γλυκές, αλμυρές πίτες ταψιού, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις, σάντουιτς, μπαγκέτες, μπριοσάκια και για βίγκαν και για όσους κάνουν δίαιτα. Και για όσους δεν κάνουν.

Μαζί μας και το Welcome Store. Θα κινηθούν για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για οποιοδήποτε χώρο. Με 4 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα ή ακόμα περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα με τους ευέλικτους διακανονισμούς Welcome Store Ζακίνθου.

0: Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Μέχρι τις 10, όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας εδώ στον Στίγμα, στο 97.6. Μιλάει στο μικρόφωνο, διαλέγει τις μουσικάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και ό,τι άλλο μου μαγνητίζει το ενδιαφέρον, ο Στάθης Λογοθέτης.
1: Αγαπημένε μου!
2: Θα κάνεις εκπομπή, θα κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως.

0: Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Θα επιστρέψω σύντομα. Στο μεταξύ μπορείτε να παραγγείλετε τον καφέ σας και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξής σας από το φουρνάρικο όσο διαρκεί αυτό το καταναλωτικό όργιο που ακολουθεί.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Super Mario Galaxy!
6: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Ήρθατε!
8: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
6: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950 25798.
11: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Stigma Radio.
15: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
16: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
17: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ασόβαρη για κάποιους. Εκείνη που έστειλε αυτές τις δικογραφίες, οι οποίες είναι αβάσιμες. Που έχει πολιτικές σκοπιμότητες.
18: Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι σοβαρός θεσμός. Καινούριο στρατό τριών ετών είναι.
19: Παρέσου,
17: που η Κοβέση είναι ο Σατανάς μεταμορφωμένος.
19: Φορτό που λέγει ο συγχωρεμένος ο Γονάτσος. Φορτό, φόρτο ή κι άλλο.
17: Αυτό το εργάκι δεν το έχει αγοράσει η κοινωνία.
18: Παιδιά, όπα, όπα. Οπα.
19: Λοιπόν, προσέξτε, πάρε, τελείωσες.
17: Ναι.
19: Να ξέρουν ότι,
17: μισό.
19: Ότι όχι, αυτό το 44 με. Που λέγαμε ναι. Είναι και μέσα εδώ.
20: Και η φάση.
19: Ένα κομμάτι του. Και υπάρχει και ένα 14 αμιγώς νεοδημοκρατικό, το οποίο λέει, παιδιά, μην πειράζετε τους βουλευτές μας.
18: Ντροπή σας, ρε! Ντροπή σας!
17: Τη βρώμικη δουλειά,
19: μάλιστα.
17: Εδώ στο συγκεκριμένο, ένας την έκανε. Δεν ακούστηκε από τον Πρωθυπουργό ποτέ κάτι βαρύ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κυρία Κοβέση.
21: Λέτε, κύριε.
18: Γιατί το άλλο πράγμα σκεφτώ είναι ότι έχουμε βάλει μια άσχετη εισαγγελία που δεν έχει ξέρει νομικά.
17: Ο κύριος Γεωργιάδης διατύπωσε την άποψή του. Τώρα είναι η προσωπική του άποψη. Έπρεπε ένας υπουργός και ένας δυναμικός υπουργός να βάλει και αυτό να υπάρχει μες στην εικόνα. Όλα παίζουν.
18: Λέει πώς το έχει δει τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ότι όλη η πολιτική ζωή του τόπου και η Βουλή θα εξαρτώνται από την επιθυμία της. Οι φάκελοι που ήρθαν στη Βουλή είναι αστεί.
19: Ένας υπουργός ο οποίος είπε να πάω να μιλήσω υπέρ των βουλευτών.
17: Ναι, αλλά δεν τον αυτή η κάρτα δεν τον πολυδικαιώνει.
19: Αυτό είναι μια. Δικαιώνει ναι, είναι στο 14%.
17: Α, έπαιξε με το 14 ο Γεωργιάδης.
19: Είναι στο 14%.
17: Okay, okay.
22: No one in the world will convince me that these categories are part of job description of politicians here in Greece.
17: Δεν προλάβαμε να παίξουμε, Άδωνη. Στο λέω.
23: Εγώ έχω μείνει έκπληκτος πια αυτά που γίνονται. Πραγματικά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας που έχει ίχνος πατριωτισμού μέσα του και δεν αισθάνεται πια περιβάλλον. Γιατί τώρα η Κοβέση γίνει κάπως σαν την Coca-Cola. Πάει μόλα.
24: Φιλάκια πολλά.
19: Δεν σχολιάζεται ο Γεωργιάδης.
17: Πες κάτι.
19: Τι να πω, δεν σχολιάζεται.
25: Τι να πω, δεν ξέρω. Έχω μείνει άφωνος.
19: Δες τι να σχολιάσω από τον. Ναι. Τον έβλεπα πλέον με το γαλάζιο και το κόκκινο και μου θύμιζε το Τραμπ. Έτσι, η χρωματική σύνθεση.
24: Τι άλλο θα ακούσουμε.
19: Δεν έχει νόημα να σχολιάζει τον Γεωργιάδη.
17: Κάποιον άλλον ρε παιδί μου, αν τον έλεγε Τραμπ, θα έλεγε ρε Σιάρη, τι είναι αυτά που λες.
19: Όχι, εγώ σου λέω ότι μου έκανε αυτό το κόκκινο με σε σχέση με το γαλάζιο το κοστούμι. Είναι ωραία. Αυτό.
23: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένο.
19: Ότι η Ελλάδα. Έχει στα 7 χρόνια διακυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει μια σαφέστατη υπεροχή σε ό,τι αφορά στην διεθνή της θέση.
23: Θα νομίζανε ότι παίρνεις κάναβη, ότι έχεις πάρει κάποια πρέζα.
19: Η Ελλάδα έχει σαφέστατη διεθνή θέση, εξαιρετική σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπε Τραμπ, βλέπε Μακρόν, ένα.
23: Η κυβέρνηση κάνει μεγάλο έργο, πέρα από όλα στην εξωτερική πολιτική. Εγώ έχω μείνει έκπληκτος πια αυτά που γίνονται.
19: Η Ελλάδα έχει σαφέστατη.
26: Έξω πάμε καλά, δηλαδή.
19: Έχει σε ό,τι αφορά.
26: Παλιό.
19: Όχι, θα σας πω, Δεν είναι μόνο το έξω πάμε καλά. Ναι. Η Ελλάδα έχει σαφέστατη πρόοδο σε ό,τι αφορά στην εθνική μας ασφάλεια.
23: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας που έχει ίχνος πατριωτισμού μέσα του και δεν είναι σαν δύο περιβάλλια.
19: Ένα.
26: Μέσα πάμε
19: στην
26: καλά.
19: Στην εσωτερική ασφάλεια οικονομική υπάρχει πρόοδο στην οικονομία. Μην το τώρα.
23: Αν ταξιδέψει στο εξωτερικό και ρωτήσει τον κόσμο πώς βλέπουν την Ελλάδα απ' έξω προς τα μέσα. Δεν υπάρχει ένα που λέει ότι η Ελλάδα πάει καλά.
19: Αν ο κύριος Λαζαρίδης
26: με συγχωρείς πολύ.
19: Με συγχωρείς.
26: Εχθές τσακώθηκε ο Χρυσοχοΐδης με το Φλωρίδη.
19: Θα το πω μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
23: Ένα λεπτό.
19: Μισό λεπτό. Δηλαδή έριξε τρεις μονάδες το ότι δεν έχουμε ασφάλεια στο πρωτοδικείο. Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
19: Η Ελλάδα έχει καταγάγει σημαντικά αποτελέσματα μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια. Εάν τα νεοδημοκρατόπουλα και οι νεοδημοκρατοπούλες δεν μπορούν αυτό να το πούν στην κοινωνία, είναι άξιοι της μοίρας τους να πέσουν όλοι μαζί.
23: Πραγματικά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας που έχει ίχνος πατριωτισμού μέσα του και δεν αισθάνεται πια υπερηφάνεια.
19: Μπράβο τους!
26: Μπράβο παιδί μου!
19: Μπράβο παιδί μου! Πού σου να μην βασκαθείς!

Sam Fisher, This City. Πιστρέψαμε στις μουσικές εδώ στον Στίγμα 96. Δευτέρα πρωί, 4 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Καλό μήνα. Καλή σεζόν να έχουμε. Θετικό λέει το πρόσημο στην κίνηση του αεροδρομίου τον Απρίλιο. Άλλο η κίνηση του αεροδρομίου και άλλο η κίνηση της αγοράς.

0: ότι με Μητσοτάκη 7 χρόνια τώρα η Ελλάδα πάει καλύτερα. Γενικώς πάει καλύτερα. Η οικονομία είναι καλύτερα και η ασφάλεια καλύτερα. Όχι, δεν μιλούσε για την ασφάλεια στο εσωτερικό, δηλαδή στα πρωτοδικεία, στις αίθουσες δικαστηρίων, στον δρόμο, έτσι, στις γειτονιές, στις πλατείες. Όχι, δεν μιλούσε για αυτή την ασφάλεια. Μιλούσε για την ασφάλεια. Έτσι. Τριγύρω, στα σύνορα και όλα αυτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί εδώ το ρεπορτάζ άλλα λέει, μία μέρα μόλις μετά την επίθεση του 89χρονου στο ΙΚΑ, εκεί, στον ΕΦΚΑ, στον ΕΟΠΗ, που πήγε, και μετά στο δικαστήριο. Και ρε παιδί μου, στείλανε ένα δημοσιογράφο, μια δημοσιογράφο, ρεπόρτερ, να πάρει μια γεύση από τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια, στα δικαστικά μέγαρα της Ελλάδας, της χώρας.
1: 24 ώρες μετά την ένοπλη επίθεση στο πρωτοδικείο, ο χώρος παραμένει αφύλακτος.
2: Τι πράγμα?
1: Η κάμερα του Σταρ και η δημοσιογράφος Κατερίνα Ρίστα μπήκαν στο κτίριο τόσο από την κεντρική είσοδο όσο και από το πάρκινγκ και κανείς δεν βρέθηκε να τους σταματήσει για έλεγχο.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Έχουν περάσει περίπου 24 ώρες από την ένοπλη επίθεση στο πρωτοδικείο και όπως βλέπετε ο χώρος παραμένει αφύλακτος.
4: Τι λες τώρα?
2: Μπαίνουμε μέσα και κανένας δεν μας ελέγχει. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποιος που θα μας σταματήσει.
5: Για να δούμε.
6: Στα δεξιά υπάρχει αστυνομικός, τον οποίο μάλιστα χαιρετάμε.
7: Χαίρετε, είστε καλά?
8: Όλα τα καλά!
9: Μπήκαμε μέσα στο πρωτοδικείο, δεν μας σταμάτησε κάποιος. Είναι 24 ώρες μετά την ένοπλη επίθεση. Θα μου πείτε, βλέπουν κάμερα, βλέπουν δημοσιογράφο. Θεωρούν ότι είμαστε ακίνδυνοι.
10: Πολύ ωραία! Καθόλου ωραία!
9: Όμως θα μπορούσε οποιοδήποτε να πάρει ένα μικρόφωνο και μια κάμερα και να μπει μέσα στο πρωτοδικείο.
11: Τόσο εύκολο.
12: Δικαστικές αίθουσες άδειες.
13: Μπαίνω στο κτίριο. Κόβω βόλτες.
14: Και δεν υπάρχει κανείς.
15: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
16: Έχετε δίκιο, μπορούσα να βάλετε κριτικά να μας συνάξετε στον αέρα. Εσείς δεν δεχτήκατε καμία, ας πούμε, αντίσταση. Κανέναν έλεγχο.
17: Ωραία, εντάξει, ωραία.
16: Εδώ είναι το γραφείο των κυρίων Προέδρων πιο κάτω, αλλά ποιος θα σας σταματήσει,
11: Πρόεδρε?
2: Και έχω φτάσει μέχρι εδώ χωρίς να με σταματήσει κανείς 24 ώρες μετά.
18: Μπορείτε, σας παρακαλώ, να σταματήσετε να τραβάτε.
2: Μετά από τουλάχιστον 10 λεπτά στο πρωτοδικείο, πήγαμε να παραδοθούμε. Ενοχλήσαμε τον αστυνομικό που παίζει με το κινητό του.
19: Δεν είναι φρουτάκι, είναι μια άλλη εφαρμογή η οποία κάνει blink, blink, blink.
11: Ναι.
20: Μπαίνω μέσα και δεν με ελέγχει άνθρωπος.
11: Ναι.
20: Γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ έχουμε εδώ έναν άνθρωπο.
11: Κοιτάξτε.
16: Φαίνεσαι λίγο επιθετικό.
11: Εμένα με βάλανε εδώ πέρα, δεν μου έχουν πει να ελέγχω κόσμο. Θα μπαίνει.
20: Τι θα σας κινητοποιούσε?
11: Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, αποχωρήστε. Εμένα μου πάγαμε εδώ πέρα απλά.
2: Πολύ επιθετικό ακούγεται αυτό. Η κάμερα δείχνει αυτήν την εικόνα, όχι γιατί έγινε κρυφά η λήψη, αλλά για να προστατευτεί το πρόσωπο του αστυνομικού.
15: Έχουμε και γαμό τους αστυνομικούς.
2: Η εικόνα δεν αλλάζει και πολύ από την πίσω είσοδο του πρωτοδικείου στην οδό Βέγκλερη. Μπαίνουμε ξανά στο κτίριο και βλέπουμε μαγνητική πύλη ξυλωμένη να κοιτάει τοίχο. Ενημερωθήκαμε ότι θα μεταφερθεί στην μπροστινή είσοδο από εκεί που μπήκε ο ηλικιωμένος.
11: Κλασικό πρωτόκολλο ασφαλείας.
2: Πριν φύγουμε από την οδό Βέγκλερη, είδαμε ανοιχτή την είσοδο του πάρκινγκ. Μπήκαμε.
21: Δεν βλέπω να υπάρχουν και κάμερες ασφαλείας πουθενά.
22: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει.
21: Ακόμα και να μην θέλω να προκαλέσω κακό, αλλά να θέλω να ληστέψω. Να κάνω διάρρηξη, να αρπάξω κάποια από τα οχήματα. Θα μπορούσα να το κάνω με μεγάλη άνεση αυτή τη στιγμή.
23: Περάστε πάρτε όλα τζαμπαντά μου.
21: Βρήκαμε την είσοδο, άχια σανσέρ. Μέτρα ασφαλείας δεν έχουμε, αλλά σανσέρ καινούριο έχουμε. Όπως βλέπετε, αυτό καταλήγει στην πλατεία του πρωτοδικείου.
24: Να.
25: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
26: Ξυπνήστε!
27: Σήμερα άρεσε ότι θα έχει το γάμο.
0: Όπως καταλαβαίνετε, σύονται τα καλάβρητα που λένε και οι πατρινοί. Έτσι, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα Στέλιο. Καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε. Καλημέρα λέει, καλό μήνα celebrity, μου λέει ο Χρυσικόπουλος. Είδε δηλαδή. Εντάξει, συνάντησα τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου, δηλαδή, που ζήτησε να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί, να μην του χαλάσει το χατήρι. Καλημέρα λέει Κίνα μου, καλημέρα. Του λέω Γρηγόρη, για σένα τρεις, όχι μία, τρεις φωτογραφίες. Να κρατήσω κι εγώ μία. Καλημέρα στο Νότο. Πάσο καλημέρα. Με τέτοιο ήλιο, λέει, σε ένα μήνα θα έχουμε τα νεροκρέ.

Λοιπόν, πήγε έτσι η ρεπόρτερ του Star στον ίδιο χώρο, στο ίδιο δικαστικό μέγαρο που μπήκε ο 89χρονος μια μέρα μετά. Ήταν εκεί ένας αστυνομικός ο οποίος καθόταν εκεί στο στο hall έτσι των δικαστηρίων, σε ένα γραφείο καθιστός, και κοίταζε, έπαιζε το, με το κινητό του, έβλεπε, ήταν στα social. Δεν ρώτησε, είδε να μπαίνει μια δημοσιογράφος, μια κάμερα, σου λέει δημοσιογράφος, γιατί να ρωτήσω. Αλλά δεν τον είχαν, λέει, βάλει εκεί για να ρωτάει τον ένα και τον άλλον που μπαίνει μέσα στο μυαλό. Όχι, του είπαν πήγαινε κάτσε εκεί, εκεί θα κάθεσαι. Και αν χρειαστεί κάποιος από τους δικαστές, θα σε ζητήσει. Προφανώς ο άνθρωπος αυτό που έχουν πει από την υπηρεσία. Σαν τον άλλον, τον Μπαλούρδο.

0: Όχι, δεν ήταν ο, δεν ήταν ο Μπαλούρδος, ήταν ο Μπρατσόλας, ε! Κώστα! Το θυμάσαι τον Μπρατσόλα!
1: Παρακαλώ, η Δαία.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Μπρατσόλας Γρηγόρης λέγομαι, το Εμμανουήλ.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι συνάδελφος Ματατζής.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, θέλω μια βοήθεια. Ξέρετε, εγώ μόλις κατέβηκα από Κοζάνη χθες, μετάθεση με τον συνάδελφο τον Μπαλούρδο.
1: Ναι.
2: Και είπαν αμέσως φεύγετε για Σύνταγμα, για την πορεία. Κατεβήκαμε χθες την πορεία και λέει ο προϊστάμενος, μπαίνετε μέσα μετρό. Πάμε μετρό μέσα.
1: Ποια Κοζάνη, συνάδελφε, τι μετρό μου λες τώρα, τι Σύνταγμα μου λες τώρα.
2: Ήρθα μετάθεση
1: από. Είναι πιο σαφής.
2: Είμαι στο αεροδρόμιο.
1: Θα πάρεις το μετρό να πας όπου θέλεις.
2: Μισό λεπτό, συνάδελφε, πώς θα γυρίσω από το αεροδρόμιο.
1: Μπήκαμε
2: στο.
1: Έχει μετρό, έχει ταξί, έχει λεωφορεία αστικά.
2: Δεν κατάλαβε.
1: Πάντα και σήμερα λειτουργούν και όλα.
2: Συνάδελφε, συγγνώμη, δεν κατάλαβε. Εγώ ήρθα
1: από. Είμαστε συνάδελφε, είμαστε 50.000 συνάδελφοι. Άμα σου κάθε συνάδελφο τώρα.
2: Όχι, όχι.
1: Θέλω να τον πάρω από το αεροδρόμιο και από τα λιμάνια.
2: Κάνεις λάθος, συνάδελφε, δεν με άκουσες γι' αυτό. Συνάδελφε, ήρθα εγώ χθες από μετάθεση όλα καλά. Και λέει ο προϊστάμενος, πάμε στην πορεία. Πήγαμε στην πορεία στο Σύνταγμα και μετά λέει μπαίνουμε στο μετρό. Μπήκαμε στο μετρό, φάγαμε κάτι πέτρες εκεί με τα χημικά πάνω στο χαμό και βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο από το μετρό. Με τον συνάδελφο τον Μπαλούρδο, τον έχω εδώ δίπλα. Και είμαστε με την ασπίδα και το ψεκαστικό εδώ στο μετρό και ο κόσμος κοιτάει περίεργα πώς θα γυρίσουμε.
1: Ωραία, θα πάρει το μετρό, έρθετε πάλι.
2: Εγώ δεν έχω ξανακατέβει πρωτεύουσα.
1: Με ασπίδα στο αεροδρόμιο.
2: Μα τι να κάνω, βρεθήκαμε από χθες με την πορεία.
1: Και βρέθηκε στο αεροδρόμιο με την πορεία.
2: Με την πορεία, και έχω και ένα χρώμα κόκκινο πάνω στην πλάτη. Είχαν πετάξει κάτι μπογιές, δεν κατάλαβα.
1: Πάρε το μετρό κι όλα.
2: Έχεις δίκιο, εγώ μετρό δεν έχω ξαναδεί στην Κοζάνη. Δεν έχει φτάσει ακόμα πάνω. Δεν ξέρω ποια γραμμή
1: δεν
2: να
1: πειράζει,
2: πάρω.
1: Δεν πειράζει.
2: Έχει τρεις γραμμές, έχει κόκκινη, μπλε, πράσινη.
1: Ωραία, πάρε όποια θέλεις γραμμή, όλες Αθήνα πάνε.
2: Ναι.
1: Και πήγαινε στα χτέλ κατευθείαν και φύγει για Κοζάνη.
2: Ποια Κοζάνη, πρέπει να έρθω στην υπηρεσία μου να αναφερθώ. Έχω αρχίσει ήδη μια μέρα.
1: Η υπηρεσία σου δεν είναι στην Κοζάνη, συνάδελφε.
2: Έχω έρθει μετάθεση, σου λέω συνάδελφε από την αρχή. Δεν συνεννοούμαστε, ρε Μπαλούρδο, δεν με καταλαβαίνουν, ρε εσύ. Κύριε συνάδελφε.
1: Ναι, με μετάθεση που ήρθατε εδώ.
2: Ήρθαμε μετάθεση και πριν προλάβω να καταλάβω την υπηρεσία, λέει ο προϊστάμενος, φεύγουμε Σύνταγμα πορεία. Έχει πιτσιρικαρέους. Και πήγαμε στην πορεία.
1: Καλά, δεν ξέρεις που έχει πάει με μετάθεση.
2: Δεν ξέρω τη μετάθεση, αυτό σου λέω συνάδελφε από την αρχή. Ρε Μπαλούρδο, ελληνικά δεν μιλάω. Συγγνώμη συνάδελφε. Και είμαστε στο αεροδρόμιο με τον Μπαλούρδο, δεν έχουμε ξαναδεί πρωτεύουσα. Πώς θα γυρίσουμε πίσω.
1: Μα μου λες τώρα για
2: εγώ πήρα για μια βοήθεια.
1: Κάνεις, λες για ασπίδες στο αεροδρόμιο.
2: Πήρα για βοήθεια, συνάδελφε. Αν μπορείς να με εξυπηρετήσεις, αν δεν μπορείς, καλώς. Πες μου να κλείσω, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλή δουλειά, συνάδελφε.
2: Έχεις δουλειά, το καταλαβαίνω. Έτσι. Μια βοήθεια. Ποια γραμμή παίρνουμε για να γυρίσω πίσω.
1: Πάρε το. Πώς θα λέει το.
2: Την μπλε. Το μετρό έχει μπλε, κόκκινη, κίτρινη. Πού να κατέβω.

0: ήταν μια κυρία 75 χρονών, την έκανα, νόμιζε ότι ήθελε να βρήσει.
1: Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα. Γυναίκα 75 χρόνων να την χτυπάνε.
0: Και εγώ πρώτη φορά, αλλά έβριζε η κυρία, έβριζε, είπε για τη μάνα μου εμένα.
1: Αυτή η γυναίκα μετά.
0: Εμάς στην Κοζάνη δεν πιάνει κανείς στο στόμα του την οικογένεια. Πες μπαλούρδο. Και είπε η κυρία για τη μάνα μου. Εγώ της έκανα μία με τη φυσούνα έτσι, ψιτ.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, ναι.
1: Αποκλείεται.
0: Της κάνει ο συνάδελφος με το φλιτ.
1: Αποκλείεται, γιατί άμα ήταν κάθε φυσουνιά που μας βρίζουν τη μάνα, έπρεπε να κοραδιάσει όλα
0: τα. Μα είναι αυτά πράγματα, συνάδελφε, να μιλάει έτσι ο κόσμος. Εμείς τι κάναμε, να τους προστατεύσουμε, πήγαν να μην ποδοπατηθούν μέσα στο μετρό. Είχε και κάτι αέρια εκεί πέρα. Ζαλίστηκα και εγώ, μπήκα στο μετρό.
1: Τι λες τώρα.
0: Τι να σου πω, συνάδελφε, δεν με εξυπηρετείς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και είμαι όλο το βράδυ, ξενύχτησα στο μετρό με τον συνάδελφο τον Παλούρδο. Παλούρδο, πες. Αν πάρω ένα ταξί, το πληρώνει η υπηρεσία.
1: Πάρε ό,τι να είναι και πήγαινε όπου θέλει.
0: Είναι 33 ευρώ το ταξί.
1: Είναι καλοδεχούμενος παντού.
0: Συνάδελφε, όσο περιμένω το ταξί, μήπως να πάω, βλέπω εδώ πέρα έχει ένα κατάστημα IKEA, λέει. IKEA. Στο αεροδρόμιο. Κάτι καρέκλες λέει καλές. Να πάω να σκοτώσω την ώρα μου με τον συνάδελφο ή να σκοτώσω κανένα πελάτη. Ελπίζω να έχει μαθητές. Ελπίζω να έχει μαθητές σε χόρεξη για ξύλο. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, γεια σου.
2: Ρε τον Μπρατσόλα, ρε τον Μπρατσόλα. Καταλάβατε τι γίνεται. Παίρνει ο άλλος, ας πούμε, του λέει ο προϊστάμενος στην υπηρεσία, θα πας εκεί στο πρωτοδικείο στην Ευελπίδων, θα κάτσεις εκεί, θα κάτσεις στο γραφείο. Αν σε ζητήσει κανείς, δικαστής και εισαγγελέας, κανένας κατώτερος. Για αυτούς μόνο έχεις να δώσεις λόγο και να εξυπηρετείς αυτούς. Ούτε θα ρωτάς ποιος μπαίνει, ούτε ποιος βγαίνει, ούτε ποιον αυτός που μπαίνει, ποιον ψάχνει, ποιος ζητάει. Έτσι μπαίνει λοιπόν μέσα στα δικαστικά μέγαρα όποιος θέλει και με ό,τι θέλει πάνω του. Αυτή είναι η ασφάλεια. Και καταλαβαίνετε έτσι, συνεννόηση κιόλας που υπάρχει στην υπηρεσία, σε κάθε υπηρεσία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Βέβαια, σε κάθε υπηρεσία, όχι μόνο στην ελληνική αστυνομία. Και στο λιμεναρχείο. Παντού, σε όποια υπηρεσία και να πας. Γιατί κανείς δεν ενημερώνει κανέναν γι' αυτό. Όλοι κοιτάνε πώς θα πετάξουν από πάνω τους την ευθύνη. Όσο λιγότερες ευθύνες σου λέει, τόσο καλύτερα. Στο συνάδελφο. Σε στέλνουν στο συνάδελφο. Για τον συνάδελφο στον άλλο συνάδελφο.
3: Ναι, θα φώναζε ο δικαστής ο εισαγγελέας τη φρουρά. Φρουρά, φρουρά.
2: Έχουμε και εδώ, νομίζω, έχουμε και εδώ δικαστική αστυνομία. Έχω δει ένα παλικάρι έτσι, δύο μέτρα λεβέντης να φοράει εκεί τα διακριτικά. Δικαστική αστυνομία, λες, τι είναι τους εδώ. Δηλαδή τι κάνει. Έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω, όσες φορές τον έχω δει, ή κάποιο καφέ κουβαλάει ή κάτι χαρτιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σπύρο Φαράε, καλημέρα. Καλημέρα, λέει ο Σπύρος, και καλό χειμώνα. Σπύρο, μη μου κάνεις τον καλό χειμωνάκια. Γιατί εντάξει, είπαμε, αυτούς τους ανεχόμαστε με το ζόρι, με τα βίας. Μετά το 15 Αύγουστο αρχίζουν τις ευχές για το χειμώνα. Άμα είναι από το Μάη να λέμε καλό χειμώνα. Εντάξει, ήταν το κλίμα λίγο περίεργο το Σαββατοκυριακό. Μόνο τα λαμπιόνια λείπανε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Να δέσει όλο, να γίνει Christmas feeling, να έχουμε Christmas feeling, New Year's. Γιατί να σου πω κάτι, δεν θα ήταν και άσχημα να την πάμε την καινούρια χρονιά από την αρχή. Γιατί μας την έχει χαλάσει ο Τραμπ. Μας την έχουν χαλάσει και ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Μας την χάλασαν την χρονιά, να την πάμε από την αρχή, λέω. Έτσι, μιας που και ο καιρός βόλεψε. Και να πούμε καλή χρονιά από τώρα. Εφταμινίτικη χρονιά. Είναι τα εφταμινίτικα που λένε. Εφταμινίτικο είσαι. Higher love, Whitney Houston, Kygo. Ακατανόμαστο stay, λέει ο Πασοκτζής. Μα γιατί δεν πήγε. Πήγε κάπου ακατανόμαστο, σε πήγε τριμεράκι. Παρνασό.

0: τέτοια δεν πήγε. Δεν άκουσα να βρεθεί κάπου. Τέλος πάντων, έτσι που λέτε είναι τα πράγματα. Είναι ο άλλος εκεί υπηρεσία και δεν ξέρει γιατί είναι. Του είπανε πήγαινε κάτσε εκεί σε ένα γραφείο. Δεν ρωτάς κανέναν τίποτα, μόνο αν σε ρωτήσουν απαντάς. Και αν είναι ο εισαγγελέας ή δικαστής, βεβαίως εξυπηρετείς το δικαστικό λειτουργό, όπως και να έχει το πράγμα. Γιατί είσαι εκεί για την ασφάλεια και καλά. Και καλά. Λοιπόν, 6 μετά τις 9, εδώ σαν στίγμα 96, παρέα μας και το λαδολέμονο, βεβαίως. Το λαδολέμονο, μεσημέρι βράδυ, βεβαίως. Και τώρα, εκτός από τα ψητά του, για τα οποία έγινε διάσημο το λαδολέμονο, το ανανεωμένο λαδολέμονο, το πλήρως ανακαινισμένο λαδολέμονο, έχει εμπλουτίσει το μενού του με μαγειρευτά τα μεσημέρια. Την κατσαρόλα στο φούρνο, στα τηγάνια και τη σφαίρα. Πάρε τηλέφωνο 33409 και ρώτα τι πιάτα ημέρας έχουμε σήμερα. Με γρήγορο delivery, ζεστά ζεστά την ώρα που τα θες, στην πόρτα σου.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Στίγμα.
3: You know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world.
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
6: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: Magic. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
9: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
10: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
9: Μπορείς να ξεφύγεις.
10: Κανείς δεν ξεφεύγει.
9: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
10: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
9: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά.
7: Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
10: Ήρθε η ώρα.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.
15: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
16: Όμως που η Ενστάτ λέει, κύριε Υπουργέ, ότι το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε και άλλο σε σχέση με το παρελθόν. Ήμασταν προτελευταίοι στην Ευρώπη, τώρα είμαστε τελευταίοι μαζί με την Βουλγαρία.
17: Ότι στη Βουλγαρία τα πράγματα είναι καλύτερα, ότι στη Ρουμανία τα πράγματα είναι καλύτερα. Αν ήταν καλύτερα, θα ονειρευόμασταν τα παιδιά μας να ζουν όπως ζουν τα παιδιά των Βουλγάρων.
18: Ξυπνήστε!
19: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.

Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα. Λέει ο Ντίνος, παιδιά, σε όλους με υγεία. Έλα, έλα, καλά πάει. Άντε, βοηθήσαμε και λίγο και εμείς χθες με εκείνο το γαϊδούρι, να πούμε, που τον ξάπλωσε το δικό σας και βγήκε με κόκκινη κάρτα στο 17. Αλλά και εσείς, μωρέ παιδάκι μου, δηλαδή πεθαμένοι ήσασταν. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Με ένα παίχτη παραπάνω δεν μπορέσατε να πάρετε το παιχνίδι? Πασοκτζή, άσε τους χαρακτηρισμούς εσύ, άσε τους χαρακτηρισμούς. Όλοι οι ίδιοι είναι, άκου που σου λέω, όλοι είναι, όλοι οι ίδιοι. Καλημέρα Νίκο Βαρδακαστάνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει ο Νικόλας, παιδιά, και καλό μήνα.

0: Εδώ στη Ζάκυνθο. Στο νησί της απελπισίας. Απελπισία πραγματικά. Απελπισία όπου και, όπου και να το πιάσεις. Όπου και να κοιτάξεις, όπου και να γυρίσεις, να παρατηρήσεις λίγο γύρω σου το περιβάλλον, απελπισία. Σε βρίσκει μια απελπισία. Το νιώθεις. Πας στο νοσοκομείο, απελπισίας πιάνει. Και για να μην νομίζετε όμως ότι έτσι μόνο το δικό μας το νοσοκομείο έχει προβλήματα, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη γιατρών, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Υπουργός Υγείας έχει καταφέρει αυτό σε όλη την Ελλάδα. Το έχει καταφέρει.
1: Το νοσοκομείο Μεσολογγίου δεν αρκούν οι 5 θέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει. Γιατί κομμάτι του αν μπορούμε να προσελκύσουμε γιατρούς είναι πόσο καλύπτεται συνολικά και πόσο είναι καλυμμένες οι θέσεις και μπορεί ένας γιατρός να δουλέψει.
2: Σταματήστε πια την κρίνια το πρώτο βράδυ, ασταμάτητη. Δηλητηριάζετε την Ελλάδα όλη την ημέρα.
1: Κάνουμε έκκληση συναδέλφους και δεν έρχονται γιατί λείπει το μικροβιολογικό. Δεν έχουμε κάθε μέρα μικροβιολογικό. Πολλές φορές στέλνουμε τα δείγματα στο Αγρίνιο.
2: Πουλάτε μιζέρια. Αυτό πουλάτε. Κλάψω, μιζέρια και γκρίνια.
1: Δεν έχουμε αξονική κάλυψη. Και όπως γνωρίζετε, αυτά τα χρόνια πλέον δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς αξονικό.
2: Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να μην αναγνωρίζει ότι έχει γίνει πρόοδος θέση.
1: Όποιον έχετε έναν ακτινολόγο. Α, κέντρο υγείας μου λέει. Όχι, του λέω.
3: Δεν είναι έτσι.
1: Κέντρο υγείας μου είπε ο συνάδελφος ακτινολόγος. Ο οποίος δουλεύει στην Πάτρα.
2: Θα παραδώσουμε στους Έλληνες πολίτες μέσα στο 26 το καλύτερο αισιόδοξο των εποχών.
3: Στρέψετε. Κέντρο υγείας στο νοσοκομείο δεν είναι σε καμία περίπτωση. Το γνωρίζετε.
1: Εγώ το γνωρίζω, αλλά για τη μετώπιση των συναδέλφων.
3: Είστε σε μια κλινική με πυρότητα 67-70%.
2: Θα κάνεις το γνωστό πισάκι, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
1: Πώς θα πιστούν οι συνάδελφοι να έρθουν εδώ όταν υπάρχουν όλες αυτές οι ελλείψεις?
4: Πώς είπα.
1: Όταν δεν υπάρχει κάθε μέρα μικροβιολογική κάλυψη, όταν δεν υπάρχει κάθε μέρα ακτινολογική κάλυψη, για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
2: Ελάτε.
3: Μία μέρα.
1: Το δε νοσοκομείο Μεσολογγίου δεν θα υπάρχει καθημερινή ακτινολογική. Δεν έχουμε καθημερινά. Θέλουμε στο Αγρίνιο ή στην Πάτρα.
5: Για όλα αυτά ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν μέρες που στέλνουμε και τα δείγματα αίματος. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα τροχαίο και δεν έχουμε έναν αιματοκρίτη. Γιατί είναι ένας ο μικροβιολόγος.
2: Έχουμε φτιάξει ένα την λεπτό. Καλύτερη πρόβαση ειδικευμένο γιατρό σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι δυνατόν να δουλέψει ένα νοσοκομείο? Τα κενά τα οποία έχουν προκύψει είναι πολλαπλάσια.
2: Δημόσιο μετά την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει γίνει σε ταχύτητες πιο γρήγορα στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι δημοσιακό.
1: Η δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι κάποια στιγμή τα όρια του καθενός, εφόσον υπάρχουν και άλλες επιλογές και εφόσον οικονομικά είναι πιο συμφέρον ο ιδιωτικός τομέας, το κύμα φυγής από το ΕΣΥ το γνωρίζετε.
2: Ή θα ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, Κυριάκο Μητσοτάκη, ή θα είσαι συμμέτοχος στη συντριβή του τόπου σου.
1: Κάποια στιγμή θα πει κι άλλος, δεν έχω μικροβιολόγο. Έφαγα μήνυση γιατί δεν αντιμετώπισα καλά το περιστατικό, γιατί δεν είχα τον αξονικό. Δεν πειράζει, θα πάω να ιδιωτεύσω και δεν χρειάζεται.
2: Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, γιατί στο δίκτυο αυτό, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα ήταν τελευταία, με τεράστια διαφορά από τους άλλους, παραμένει τελευταία.
1: Τεράστια, 10 θέσεις στο Αγρίνιο και 5 θέσεις στο Μεσολόγγι, δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Έχασε να βγει.
2: Όχι.
1: Ποτέ. Την περίοδο που διορίστηκα εγώ, ήταν 2 οι θέσεις παθολόγων που προκηρύχθηκαν, όχι μόνο παθολόγων, και υπήρξε ένα γέμισμα σχετικό του νοσοκομείου το οποίο το κράτησε μια δεκαετία.
2: Το γιατί δηλώνουμε ότι είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου.
1: Να λέω. 10 θέσεις ταυτόχρονα στο Αγρίνιο. Και 5 θέσεις ταυτόχρονα στο Μεσολόγγι. Δεν έχω ξαναπαρατηρηθεί ποτέ.
2: Πίσω τα μάτια μου, γυμνοσάλια, γκάι. Συχάθηκα τώρα.
1: Άρα, αγαπητέ, όταν έχουμε τη μεγαλύτερη πρόσφυση γιατρών, να το λέμε ψίχουλα, με συγχωρείτε. Με βάση τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
2: Οι ανάγκες μπορεί να θέλουν να πάνε στο διάστημα. Οι ανάγκες μπορεί να θέλουν να πάνε στο διάστημα.
6: Πρέπει να είσαι βλάκα στον κύβο, τουλάχιστον.
1: Ξαναλέω. Έχουμε τη μεγαλύτερη προκήρυξη γιατρών στην ιστορία της Ατωλακρανανίας. Δεν θα το λέμε ψίχουλα.
2: Είμαι τεράστιος πολιτικός, σας λέω.
1: Να πεις
2: Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Θα θέλαμε και 2-3 παραπάνω για να είμαστε υπερτέλεια. Να το καταλάβω. Δεν αλλά να το λες ψίχουλα.
1: Μιλάμε για το...
2: Φτάσαμε με πολλή δουλειά. Με πολλή αγωνία. Με πολλά ξενύχτια.
1: Δεχόμαστε ό,τι κάνει ο καθένας και ευχαριστούμε πολύ. Το ψίχουλα ήταν λίγο υπερβολή.
4: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
1: Όμως είμαι εδώ για να καταγράψω τις ανάγκες και να δούμε τι πάρα. Να μην μιλάω.
7: Γνωρίζετε πόσες θέσεις έχει ο οργανισμός.
8: Έχει
1: 48 θέσεις ο οργανισμός. Είμαστε 47. Πώς είναι οι υπηρετούντες αυτή τη στιγμή?
3: 30.
1: Άρα έχουν 17 κενά.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός?
1: Είχε κενά το νοσοκομείο μας. Ναι. Κάνουμε μεγάλη προκήρυξη. Ναι. Βοηθάει ο Δήμος τον οποίο θα βγάζει για να κάνουμε μια δική αναφορά. Ναι. Έχουμε πρόοδο. Ναι.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Είπα ότι αν βρείτε γιατρούς, εγώ θα προκηρύξω και ad hoc θέση για να τους πάρετε. Ναι. Θέλετε μικροβιολόγο που δεν τον έχετε, αν βρείτε μικροβιολόγο, να σας προσλάβω.
4: Λαπάτσας εδώ.
9: Καλημέρα.
4: Πόσες μέρες τιμητική θα πάρω?
1: Ναι. Για τους ακνεολόγους μπορείτε να κάνετε και σήμερα τον μητωτικό τομέα για να κάνετε εξαποστάσεως διάγνωση. Εξαποστάσεως διάγνωση γίνεται πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται να έρθει στην ορολογία. Η εξαποστάσεως δεν είναι αρκούδα. Εξαποστάσεως είναι από εκεί που είναι.
10: Δεν είδες τι ωραία στα εξηγώ?
11: Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο.
10: Στα εξηγώ ωραία.
1: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εάν δείτε ότι έχετε κάποιους γιατί που θέλουν από το νοσοκομείο, να μου το πείτε αμέσως, θα τους βγάλω ad hoc, γιατί και εγώ θα το πω λειτουργεί. Για όσους ξέρουμε ιστορία μέσα τους.
2: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Σταματήστε την κλάψα, ας είπα και τη μιζέρια. Σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε. Ξυπνήστε!
12: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα.
0: Ορίστε! Δεν μπορείτε να πείτε έτσι. Μεγαλύτερη λέει προκήρυξη για 15 θέσεις. Δεν έχει ξαναγίνει λέει ταυτόχρονα. Είναι του Λακαρνανία. Για Αγρίνιο και Μεσολόγγι. 15 θέσεις. Καλά η προκήρυξη. Το θέμα είναι να γίνουν οι προσλήψεις. Δηλαδή να υπάρξει ενδιαφέρον. Να καλυφθούν οι θέσεις. Προκήρυξη δεν λέει κάτι. Εδώ βέβαια, εδώ είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί εδώ είμαστε νησί. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Δίνει λέει bonus 2.000 ευρώ λέει, για την καλοκαιρινή σεζόν σε όποιον γιατρό αποφασίσει να έρθει να δουλέψει στη Ζάκυνθο. Στο νοσοκομείο Ζακίνθου, μπόνους. Τώρα βέβαια πότε θα το πάρει το μπόνους ο γιατρός είναι άλλο θέμα. Πρώτα θα πρέπει να υπηρετήσει φαντάζομαι. Έτσι, να κάνει και τις εφημερίες, να πληρωθεί πρώτα αυτά που είναι να πληρωθεί τα βασικά και τα μπόνους θα έρθουν, κάποια στιγμή, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μια κυβέρνηση που βλέπεις ότι καθυστερεί να πληρώσει αποζημιώσεις, ξέρω εγώ, για τον Ντάνιελ, σιγά μη σου πληρώσει εσένα τα μπόνους πριν γυρίσει η χρονιά. Προηγούνται τα επιδόματα. Έχουμε και εκλογές, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε και εκλογές το 27. 9 και 26 λεπτά εδώ στον Στίγμα, στο 97.6. Τη Ζάκυνθο, της απελπισίας. Νοσοκομείο χωρίς γιατρούς. Λιμεναρχείο χωρίς λιμενικούς. Παιδιά, τι γίνεται κύριε? Τι χάλια υπηρεσία είναι αυτή? Τι χάλια, πόσο χάλια? Πιο χάλια το λιμεναρχείο, παιδιά, δεν το θυμάμαι. Όσο με θυμάμαι εμένα, δεν θυμάμαι το λιμεναρχείο πιο χάλια. Κατεβήκαμε χθες το απόγευμα με το απογευματινό πλοίο. Φτάσαμε στο νησί. Τι ταλέπα ήταν αυτή μέχρι να βγεις από το καράβι να πιάσεις τη Βαρελιακή Λεωφόρο. Περίμεναν από την άλλη μεριά εδώ μεταξύ να φορτώσει για να φύγει. Να φορτώσει μια μερίδα εκδρομέων, ξέρω εγώ, του τριημέρου φαντάζομαι που είχαν έρθει στο νησί. Πλάς όσους σε μπάση περιπτώσει είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν χθες και να φύγουν με το τελευταίο πλοίο από το νησί. Απίστευτο ποτηλιάρισμα στο λιμάνι. Λιμενικός πουθενά να ρυθμίζει την κυκλοφορία στη διασταύρωση της παραλιακής με την έξοδο από το λιμάνι και πιο κάτω, πιο στον κόμβο εκεί με τα του Αγίου Χαραλάμπη, στο ποτάμι. Τίποτα, δηλαδή να δίνει προτεραιότητες, ρε παιδί μου, να ξεμπουκάρει το πράγμα. Τίποτα λέει, δεν έχουν λέει άτομα. Παίρνεις τηλέφωνο την ώρα που έχει έρθει ferry boat να ζητήσεις τη συνδρομή λιμενικού για παράνομη στάθμευση επί της λεωφόρου Λομβάρδου που είναι της αρμοδιότητάς τους. Και σου λέει ευθαρσός στο τηλέφωνο ο αξιωματικός υπηρεσίας, θα φύγει το καράβι πρώτα λέει και μετά. Κάτσε ρε μεγάλε, δηλαδή θες να μου πεις τι? Γίνεται ένα τροχαίο στην παραλιακή και δεν έχεις άνθρωπο να στείλεις για τροχαίο? Άλλο το τροχαίο κύριε. Τι άλλο το τροχαίο? Δουλειά σου μία, δουλειά σου και η άλλη. Πρέπει ή δεν πρέπει να εξυπηρετήσει ο πολίτης? Έχει ο άλλος παρκάρει, έχει αποκλείσει καμιά δεκαπενταριά γιοταχή με τον τρόπο με τον οποίο δεν έχει παρκάρει. Παράνομα, καραπαράνομα για αυτά. Και του λες εσύ να περιμένει μισή ώρα και τρία τέταρτα να φύγει λέει πρώτα το καράβι και μετά. Αλλά αν ήταν τροχαίο έτσι, θα έχεις βάλει φωτιά στα μπατζάκια σου? Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Άρα δεν θέλω να συζητήσω βέβαια και για το ύφος έτσι, της εκφοράς του λόγου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής του αξιωματικού επερεσίας.

το ύφος έτσι το οποίο του δίνει και λίγο, λίγο το καβάλι με αυτό λόγω της εξουσίας. Δυστυχώς πάμε κατά διαόλου. Καλά, δεν συζητώ βέβαια, μπαινοβγαίνουν στο λιμάνι, δεν ελέγχεται κανένας, τίποτα, κανείς, κάθε καρυδιάς καρύδι, όλες οι φυλές του κόσμου. Πώς λέγανε, όλες οι φυλές του Φαραώ, λέγανε παλιά.

0: Τα έλεγε ο Αρετάκης αυτά, τα έλεγε, δεν τον ακούγαμε. Πρέπει να ξέρουμε ποιος μπαίνει στο νησί. Γιατί μπαίνει στο νησί, τι θέλει. Δουλειά θέλει, θέλει να κάνει διακοπές, θέλει να ξέρω εγώ, τι θέλει, θέλει να βρει νύφη, τι θέλει.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο Λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Στίγμα Radio.
6: Super Mario Galaxy!
7: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
8: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
7: Ο Super Mario μαζί με τον Luigi και την πριγκίπισσα Peach ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
5: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Θα σας δείξω αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή. Θα σας δείξουμε. Και θα σας αποκαλύψω όμως μετά το μυστικό πίσω από αυτό το βίντεο.
8: Ποιος φταίει όμως για το χάλι στην Εθνική Οδό και την ταλαιπωρία των πολιτών? Δυστυχώς οι αρχές ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον και άκρη δεν βρίσκεται, όπως θα μας εξηγήσει τώρα ο Γιάννης Ευσταθίου.
9: Το Υπουργείο Μεταφορών λέει ότι την απόφαση για να κλείσει η Εθνική Οδός την έλαβε η τροχιά μετά από εισήγηση της νέας οδού. Η τροχιά από την πλευρά της θεωρεί υπεύθυνη την νέα οδό αλλά και την περιφέρεια. Η περιφέρεια τώρα υποστηρίζει πως είχε έτοιμες και λατιέρες και γκρέιντερ, αλλά δεν είχε ενημερωθεί έγκαιρα από την νέα οδό. Η νέα οδός ρίχνει την ευθύνη στους μετεωρολόγους, ότι δεν είχαν ενημερώσει για την τόσο μεγάλη ένταση των καιρικών φαινομένων, αλλά και στους οδηγούς. Αφενός ότι δεν είχαν αλυσίδες και αφετέρου ότι χρησιμοποιούσαν τη λέα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν τα κρατικά αυτοκίνητα και τα χιονιστικά οχήματα και αυτά με το αλάτι.
10: Οι οδηγοί ρίχνουν την ευθύνη στο Βασίλη Παπακοσταντίνου γιατί έγραψε τραγούδι με τίτλο «Πάρε την ευθύνη». Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου κατηγορεί τον στιχουργό του Θοδωρή Γραμμένο. Ο Θοδωρής Γραμμένος ρίχνει την ευθύνη στη Χιονάτη που πέρασε από το συγκεκριμένο δρόμο και παγώσανε όλα, όμως η Χιονάτη ρίχνει την ευθύνη στους 7 νάνους, οι οποίοι τελικά κατηγορούν τα τρία γουρουνάκια. Τα τρία γουρουνάκια αποποιούνται την ευθύνη καθώς δεν είχαν βγει από το σπίτι, μην τους κάνει κάποιος πανσέτες και ρίχνουν τον μπαλάκι στο Θεό. Ο Θεός ήταν κλασικά απασχολημένος με την προσευχή της κυραπαρθένας από το Παλατιανό Κιλκής, οπότε ρίχνει τον μπαλάκι στον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Τσιτσιπάς το στέλνει στο Φέντερ με ένα top spin, ο Φέντερ απαντάει με μια εντυπωσιακή λόμπα, αλλά ο Στέφανος δεν φαίνεται να μασάει μία και... Ναι! Ναι! Απίστευτο κυρίες και κύριοι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο νικητής του Αυστραλιανού Open, του πρώτου major τουρνουά του ετήσιου Grand Slam. Ποιος τυχαίζει και την παγωμένη εθνική οδό. Εδώ βράζουν
11: στράγματα.
12: Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Αυτά συμβαίνουν και πάντα θα συμβαίνουν από ό,τι δείχνει τα πράγματα. Δεν αλλάζει τίποτα με καμία κυβέρνηση. Καλημέρα, Διονύση. Ο Διονύσης λέει: στο φανάρι του Αγίου Χαραλάμπη, λέει, πήγαμε να σκοτωθούμε. Πήρα τηλέφωνο και μου είπαν να πάρω τον βουλευτή να διαμαρτυρηθώ ότι δεν τους δίνουν κόσμο. Πήρε τηλέφωνο ο Διονύσης στο λιμεναρχείο. Να ζητήσει τη συνδρομή της λιμενικής αρχής στη ρύθμιση της κυκλοφορίας στον κόμβο του Αγίου Χαραλάμπη και του απάντησαν ότι να πάρει τηλέφωνο τον βουλευτή, λέει, και να διαμαρτυρηθεί ότι δεν του δίνετε. Συγγνώμη παιδιά, επίτηδες το κάνετε δηλαδή. Θέλετε, είναι μια τακτική αυτή, δεν καταλαβαίνω. Να πιέσετε τον κόσμο, τους πολίτες, για να πιέσουν με τη σειρά τους τον βουλευτή. Καλημέρα στον βουλευτή Τζακίνθου. Καλημέρα στον Διονύση τον Αχτύπη. Νιόνιο, καλημέρα. Καλό μήνα. Τι γίνεται, θα μείνουμε έτσι? Και αυτή τη σεζόν ακόμα λιγότερη η δύναμη του λιμεναρχείου και της αστυνομίας. Θα μου πείτε τώρα εδώ, το Υπουργείο λέει προστασίας του πολίτη. Για την αστυνομία και για τον έλεγχο των διαβατηρίων στο αεροδρόμιο μας, στο Φράπορτ Διονύσιος Ολεμός, δεν πληρώνει γρήγορο ίντερνετ. Με συνέπεια την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών στον έλεγχο των διαβατηρίων, αυτών που φτάνουν δηλαδή στο νησί για διακοπές και είναι από χώρες εκτός Σέγγεν, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία πλέον. Είναι εκτός Σέγγεν η Αγγλία και πρέπει να περάσουν έλεγχο τα διαβατήρια, και μαζί με αυτούς περνάνε έλεγχο και όλοι αυτοί οι Ασιάτες που έρχονται, γιατί όλο περισσότερους Ασιάτες βλέπω και επισκέπτονται τη Ζάκυνθο. Άρε Κολοκοτσά, τι έκανες? Άρε Κολοκοτσά, με τη διαφήμιση που έκανες. Τώρα η Ζάκυνθος απολαμβάνει όλο αυτό το feedback από τη διαφήμιση που έκανες όταν ήσουν δήμαρχος. Που έφτασε η φήμη του νησιού απ' άκρη σ' άκρη στη Μέση Ανατολή. Από Ανατολή, Μέση Ανατολή. Με πρόγραμμα.

Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία με το έλεγχο των διαβατηρίων καθυστερεί και μένει ο άλλος και περιμένει κάνα τριάρι τέταρτα μια ώρα μέχρι να τσεκαριστεί το διαβατήριό του, γιατί δεν έχει γρήγορο ίντερνετ και δεν πληρώνει το Υπουργείο για γρήγορο ίντερνετ στο αεροδρόμιο Ζακύνθου. Και θα πληρώσει το Υπουργείο για παραπάνω κόσμο στην ελληνική αστυνομία, θα πληρώσει το Υπουργείο Ναυτιλίας για περισσότερο κόσμο στο λιμενικό, στο λιμεναρχείο Ζακύνθου. Σιγά! Όχι ρε, τα λεφτά πρέπει να πάνε στα

Λέγανε όλες οι φυλές του Ισραήλ, λέγανε και του Φαραώ, γιατί είναι εκεί δίπλα. Κατάλαβες? Αίγυπτος, Ισραήλ, τώρα δίπλα είναι. Φιλές του Ισραήλ. Δεν το έχεις ακούσει, Κωστάκη?

Πάμε και σε άλλα τα οποία διαβάζω τις τελευταίες ώρες στα social. Βλέπω ότι έχει γίνει θεματάκι με τα πατίνια τα οποία κάποιος επιχειρηματίας, να υποθέτω ότι κάποιος επιχειρηματίας τοποθέτησε σε 2-3 σημεία στην πόλη. Ηλεκτρικά πατίνια τα οποία νοικιάζει μέσω εφαρμογής ο επισκέπτης και μπορεί και μετακινείται κάπου λίγο πιο γρήγορα στην πόλη. Βέβαια δεν έχουμε τις υποδομές για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι δεδομένων και εξακριβωμένων. Διαπιστώνω όμως ότι υπάρχει έτσι μια γενικότερη απορία του κόσμου. Δηλαδή σου λέει, ας πούμε, τι γίνεται. Θα περπατάμε στους πεζόδρομους τώρα και θα τρέμουμε, μήπως μας πάρει σβάρνα κάνα πατίνι. Και τι ταχύτητα αναπτύσσουν αυτά τώρα? Είναι αυτά μέχρι 6 χιλιόμετρα, αποκλείεται. Είναι αυτά τα 25 χιλιόμετρων. Και σε τι ακτίνα βέβαια θα κυκλοφορήσουν τα συγκεκριμένα? Θα είναι μόνο για την πόλη? Θα μπορεί άλλο να το παίρνει να πηγαίνει μέχρι το Τσιλιβί, ας πούμε, και να το αφήνει εκεί? Δεν νομίζω. Σιγά μην τρέχει τώρα η εταιρεία να μαζεύει τα πατίνια ούλουθα τριγύρω και από τις τουριστικές περιοχές. Άσε δε που θα χτυπήσει και τους επαγγελματικούς κλάδους των ταξιτζίδων, τρανσφεράδων και το κτέλ ακόμα, μπορώ να σου πω.

Θα το ξαναδούμε πάλι φέτος το Δεκέμβριο στην Αθήνα. Πολύ πριν όμως ίσως δούμε την ομάδα την ποδοσφαιρική του νησιού μας να ανεβαίνει τη Super League 2 μετά το διπλό το οποίο πέτυχε χθες.

Λοιπόν, θα γίνει θέμα με τα πατίνια. Θα έχουμε θέμα και με το θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και ο Δήμος για τα σημεία τα οποία έχουν τοποθετηθεί. Θα έπρεπε να έχουν άδεια για τις θέσεις τις οποίες βρίσκονται, άδεια χρήση κοινόξου του χώρου. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ένας έτσι, ένας έλεγχος. Πού θα κυκλοφορούν αυτά? Σε ποια ζώνη του οδικού δικτύου θα κυκλοφορούν? Αλλά εδώ θα μου πείτε τώρα, η Δημοτική Αρχή δεν έχει οργανώσει την κυκλοφοριακή μελέτη. Ένα μπάχαλο επικρατεί. Πλήρης ανοργανωσιά. Δεν υπάρχει, τίποτα δεν έχει μία αρχή και ένα τέλος. Τίποτα απολύτως. Περιμένει ο κόσμος να δει τι θα γίνει με την ελεγχόμενη στάθμευση, με τις κάρτες στάθμευσης μονίμων κατοίκων, με τους πεζόδρομους οι οποίοι δεν αστυνομεύονται και μπαίνει ο καθένας

0: Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα. Ένα ξεκάθαρο πλάνο, ένα σχεδιασμό. Να γίνουν τα πράγματα με μια σειρά. Να ξέρει και ο κόσμος. Πότε θα γίνει τι και πού θα γίνει. Να προγραμματιστεί. Το άλλο μπάχαλο το οποίο συμβαίνει στο νησί είναι αυτό με τους εργολάβους, κυρίως με τον εργολάβο του ΟΤΕ, εκεί της Telecom, της Κοσμοτέ Telecom, με την, που περνάει την οπτική ίνα. Μάη μήνα περνάει την οπτική ίνα, πέρανε την οπτική ίνα από το Αργάσι και έκανε τα μαγαζιά καινούρια. Πάνω που οι άνθρωποι είχαν πλύνει, είχαν καθαρίσει εκεί πέρα τις επιχειρήσεις τους να ανοίξουν, πέρασε ο εργολάβος και τα έκανε όλα χάλια. Χάλια μπάλια. Χάλια μπάλια. Πάμε την Golden Break και επιστρέφω.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα άρεσε ότι θα έχει το γάλα, ρε.

Έξαλλοι επιχειρηματίες, έξαλλοι επιχειρηματίες με τον εργολάβο που έκανε το ΜΕΣ σε όλο το μήκος της κεντρικής οδού, κεντρικού δρόμου του εργασίου, και τους αλεύρωσε όλους στην κυριολεξία. Έχουμε μετά τα άλλα προβλήματα με το δικό δίκτυο. Παντού λακκούβες, παντού λακκούβες κάθε μεγέθους. Το δικό δίκτυο της πόλης αλλά και το επαρχιακό στα πιο χάλια από ποτέ. Πιο χάλια από ποτέ. Δεν θα προλαβαίνουν τα συνεργεία.

Ο ουρανοξύστης στο ελληνικό γέρνι. Έβγαλε ο άλλος το αλφάδι. Το αυτοκίνητο. Καλό, καλό. Καλό, κύριε Μάγκη, καλό. Λοιπόν, 33-409, ο μαγικός αριθμός του Λαδολέμονου για να σας παραγγείλετε για μεσημέρι ή για βράδυ. Εκτός Κυριακής, μεσημέρι και βράδυ ψητά, πάντα, τα ψητά και μεσημέρι και βράδυ. Τα μαγειρευτά μόνο μεσημέρια.

delivery service από πολύ νωρίς το πρωί την ώρα που χαράζει μέχρι το βράδυ που βραδιάζει. Βράδυ, βραδιάζει το βράδυ, τι κάνει. Τι είπες πάλι, τι είπες πάλι, πει.

0: αύριο πάλι μαζί. Μαζί και με το Welcome Store Ζακυνθού για τις ηλεκτρικές συσκευές, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής, τις φοβερές. Με Visa αν θες, 4 δόσεις άπτοκες, χωρίς κάρτα. Με Visa ή Mastercard ή οποιαδήποτε πάση περιπτώσει κάρτα, δέχεται το Welcome Store. 4 άπτοκες δόσεις. Χωρίς κάρτα, ακόμα περισσότερες οι δόσεις. Χαμηλότερες τα μέτρα σας. Με τους ευέλικτους διακανονισμούς Welcome Store Ζακυνθού. Παράδοση στο χώρο σας. Μεγάλη γκάμα μοντέλων σε διάφορα μεγέθη, μεγάλες συσκευές για όπου τη χρειάζεστε. Το ψυγείο, το πλυντήριο. Θες 8 κιλο, θες 12 κιλο, θες 10 κιλο, θες 7 κιλο. Θες ψυγείο 5 πόδια, 5,5, 7 πόδια, 9 πόδια. Θες ψυγείο για τον αντιτοκούμπο, θα βρεις το Welcome Store. Την κεντρική διαστάμιση στο Γαϊτάνι. Μέχρι άλλο το ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
3: Μας υποχρέωσες.
4: Σου λέω στο λόγο τιμής μου. Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Stigma Radio.
10: Do you know what I'm after?
11: You want to be the biggest star in the world.
12: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
13: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
14: That is what I want the world to feel. Magic.
15: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι

0: το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σε έναν ζεστό χώρο. Εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι. Η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να πω και καλό μήνα, γιατί ραδιοφωνικά δεν τα έχουμε πει, έτσι. Είστε συντονισμένοι στον Στίγμα, μαζί μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Πάντα μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά, stigmafm.gr, είτε τώρα ζωντανά, είτε αργότερα on demand. Και πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα που τα στέλνετε στο mail studio@stigmafm.gr. Στη συντροφιά μας είναι πάντα η εταιρεία Μπράτης. Πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Είτε για κλειστούς χώρους είτε για ανοιχτούς. Για παράδειγμα, στο Μπράτη θα βρείτε τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom για να κοιμάστε ονειρεμένα. Θα βρείτε τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company. Θα βρείτε λευκά είδη υφάσματα εξωτερικού χώρου, αδιάβροχα και ανεξίτηλα. Θα βρείτε για επιχειρήσεις είδη ηματισμό ξενοδοχείων. Εάν θέλετε τα φημισμένα λευκά είδη Νεφ Νεφ Γκίλα Ρος, τα διαθέτει ο Μπράτης στην πόλη Φωσκόλου 19. Τιμές εξαιρετικές, προσφορές καθημερινές. Στην παρέα μας είναι πάντα η Αγκροκέρ Κεφαλινός, με κορυφαία προϊόντα, με πλήρη γκάμα εξαρτημάτων για τους αγρότες μας και με υπηρεσίες γεωπών. Μια πολύτιμη υπηρεσία για να καθοδηγεί το αγρότης για να κάνει πιο σωστά και πιο αποδοτικά την εργασία του, να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο προϊόν που παράγει. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23348. Βεβαίως μαζί μας είναι η παραδοσιακή ταβέρνα Ψυταριά, λάδι μέλι στο Μαχεράδο, ζακυνθινές υπέροχες σπιτικές συνταγές, συνοδευόμενες από εκλεκτά κρασιά σε ένα οικογενειακό φιλόξενο περιβάλλον. Κάθε μεσημέρι ανοιχτά από τις 4 και μετά, εκτός Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είναι από τη 1. Εάν θέλετε δε αυτές τις υπέροχες γεύσεις σπίτι, μπορείτε να τις έχετε. Τηλέφωνο delivery 92346. Τι είναι αυτό το πράγμα με τον καιρό, ρε παιδιά? Πραγματικά είναι φοβερό. Μπήκε ο Μάιος και είναι σαν να μπήκε χειμώνας. Κατεβάσαμε στρώματα, κουβέρτες, τα μάλινα, τα είχαμε βάλει στις ντουλάπες, τα ξανακατεβάσαμε. Δηλαδή, μη μου ανησυχείτε όμως, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Καταρχάς να πούμε ότι από σήμερα μάλλον ειδικά, ο καιρός θα είναι αίθριος με ελάχιστες νεφώσεις. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 19 βαθμούς και πάλι δηλαδή είναι πιο χαμηλά για την εποχή η θερμοκρασία, δεν το συζητώ. 4 Μαΐου έχουμε φτάσει. Νοτιοδυτική άνεμη ασθενής 3 με 4 μποφόρ. Αύριο Τρίτη προβλέπονται ίδιες περίπου καιρικές συνθήκες με τοπικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως βέβαια ήλιος. Θα τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω η θερμοκρασία και γενικά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, να ξέρετε, μέρα με τη μέρα, μέχρι να φτάσουμε το Σαββατοκυριακό, όπου θα πάει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, εκεί περίπου στους 28 με 29 βαθμούς. Αλλά θα τα λέμε βέβαια μέρα με τη μέρα. Χρόνια πολλά για σήμερα στη Μόνικα, την Πελαγία και τον Πελάγιο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού, που αποτελεί το προστάτη Άγιο τους. Επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Άκου τώρα. Οι απανταχού φίλοι της επικής σειράς ταινιών με πόλεμος των άστρων γιορτάζουν σήμερα αυτό το κινηματογραφικό έπος του George Lucas,
Τώρα με ποιο τρόπο δεν ξέρω. Προφανώς δίνονται κατάλληλα, δεν ξέρω κάτι. Δεν γνωρίζω τέλος πάντων τον τρόπο. Λοιπόν, σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα. Το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το φιλιόκε, αν το λέω καλά, φιλιόκουε, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα σε Ανατολική και Δυτική Εκκλησία, σε Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό. Το 1886 Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του Οκτάωρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγο συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβοβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται, ενώ η αστυνομία ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει ότι «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους, τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα της στο Ρήνο, τότε κορυφαία ομάδα στην Ιταλία και από τις καλύτερες στην Ευρώπη, συντρίβεται στον λόφο Σουπέργα κοντά στο Τωρίνο, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 εξ αυτών ποδοσφαιριστές και 10 διεθνείς Ιταλοί ποδοσφαιριστές, μέλη της Τωρίνο. Το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Η Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια την Σοφία Βόσου καταλαμβάνει την 13η θέση.

1991 λοιπόν η άνοιξη που πήρε την 13η θέση στη Eurovision με την Σοφία Βόσου. Το 1655 γεννήθηκε ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανοποιός που θεωρείται ότι εφήβρεκε το πιάνο. Το 1929 γεννήθηκε η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός Όντρεϊ Χέρμπορν. Και το 1932 ο κωμικός ηθοποιός Αντώνης Παπαδόπουλος που συμμετείχε σε αρκετές ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Το 1519 έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Ντε Μέντιτσι, ο Λαβρέντιος Β' των Μεδίκων, κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 έως το 1519. Το 1980 πέθανε ο Τίτο, ο ηγέτης, ο κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας.

0: κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες, και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στίγμα. Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
3: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Εδώ στον Στίγμα είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12 μαζί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους. Και καλό μήνα, ραδιοφωνικά το λέμε, γιατί δεν τα είπαμε την Πρωτομαγιά. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η αντιπαράτηση μεταξύ του βουλευτή Ζακύνθου, του κυρίου Ακτύπη, και κυρίως με την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια Ζακυνθού, δεν τελειώνει. Υπό την έννοια ότι, να θυμίσω ότι σε προηγούμενη συνέντευξη πριν από λίγες ημέρες εδώ με τον βουλευτή Ζακύνθου, ο ίδιος ανέφερε σχετικά με τα προγράμματα μειοκτονίας και ειδικά σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, με αφορμή βέβαια τα κρούσματα λεπτοσπύρωσης κτλ., πως όποιος θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του για την διαδικασία του διαγωνισμού, την ξεκινά νωρίς, την ξεκινά από το καλοκαίρι για να είναι έτοιμος τον Φεβρουάριο που πρέπει να γίνει, που είναι η κατάλληλη εποχή μάλλον για να γίνει μειοκτονία, και όποιος δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του να σηκωθεί και να φύγει. Την περασμένη, εν συνεχεία μάλλον, είχαμε τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, τον κύριο Καποδίστρια, ο οποίος κατά κάποιον τρόπο έμεινε έκπληκτος από τις δηλώσεις του βουλευτή Ζακύνθου και είπε ότι δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοεί και για ποιους τα λέει όλα αυτά κτλ. Και θα ήθελα να μου δώσει μια εξήγηση. Την περασμένη Παρασκευή, την Παρασκευή που μας πέρασε, και πάλι ο βουλευτής Ζακύνθου επανήλθε.

0: ήρθε σε συνέντευξη, είπε ότι είδε τον αντιπεριφερειάρχη Ζακυνθού και του είπε να παρακολουθεί και τις δηλώσεις των συνεργατών του. Προφανώς αναφερόταν στον αντιπεριφερειάρχη αγροτικής πολιτικής, τον κύριο Τσιριγότη Μολοντό. Καταρχάς διευκρίνησε πως σχετικά με την αναφορά του για το ότι όποιος δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του να σηκωθεί και να φύγει, δεν αφορούσε συγκεκριμένο πρόσωπο αλλά άπαντες, δήμαρχο, δημοτικού συμβούλου, περιφερειακού συμβούλου, στον εαυτό του κτλ. Απαντώντας σε μια αναφορά του κυρίου Καποδίστρια πως κάποιοι παρουσιάζουν περιφερειακά έργα ως κυβερνητικά, προφανώς φωτογραφίζοντας τον βουλευτή, θεωρώ, είπε ο ίδιος ότι για το λιμάνι των Βολιμών, ο κύριος Ακτύπης, έχω δώσει τα εύσημα στην περιφέρεια. Παρόλα αυτά τα χρήματα είναι κρατικά. Πέραν το ότι εμείς επιλύσαμε το ζήτημα του νομικού καθεστώτος, το οποίο εκκρεμούσε, τα χρήματα που έρχονται είναι κρατικά. Τα έργα της περιφέρειας είναι κυβερνητικά, αλλά τα χρήματα είναι κρατικά, κανείς δεν τα φέρνει από την τσέπη του. Η εκάστοτε κυβέρνηση κατανέμει πόρους στις περιφέρειες με βάση τις ανάγκες, άρα πρέπει να αποδίδονται τα εύσημα τόσο στην περιφέρεια που διεκδικεί και αξιοποιεί πόρους, όσο και στην κυβέρνηση που δίνει τα χρήματα. Αναφερόμενος προσωπικά και πάλι στον κύριο Τσιριγότη, είπε ότι συνεχώς ο ίδιος κατηγορεί την κυβέρνηση, δηλαδή στο γιατί δεν έγινε έγκαιρα μειοκτονία φταίει η κυβέρνηση, διερωτήθηκε ο βουλευτής, που επιτρέπει να γίνονται ενστάσεις, δηλαδή τι να κάνουμε, να έχουμε στρατιωτικό νόμο, αναρωτήθηκε ο βουλευτής, να μην μπορεί μια εταιρεία να υποβάλει ένσταση όταν διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν, συνέχισε ο βουλευτής Ζακύνθου, να έχει το μαχαίρι και το πεπόνι κάποιος και να λέει ότι κάποιος άλλος του φταίει. Συνέχισε σε ερώτηση ότι υπάρχει μια αντιπαράτηση μεταξύ δύο ανθρώπων που ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο. Ο βουλευτής Ζακύνθου είπε ότι αμφιβάλλω ότι ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο με τον κύριο Τσιριγότη. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Του φταίει η κυβέρνηση, αλλά στο ότι δεν έγινε έγκαιρα η διαδικασία για τη μειοκτονία δεν φέρει καμία ευθύνη. Δεν ξέρω αν κάνει αντιπολίτευση ή όχι ο κύριος Μολοντός, αλλά εγώ πρέπει να υπερασπιστώ την αλήθεια από κύριο Ακτύπης. Ούτε φωτοστέφανα μοιράζω, ούτε συγχωρώ χάρτια, είπε χαρακτηριστικά. Αυτά είναι για τις εκκλησίες. Όταν δεν γίνεται μια δουλειά, θα το λέω. Όπως έχουν όλοι το δικαίωμα να κατηγορούν εμένα και το κάνουν για καθυστερήσεις ή οτιδήποτε άλλο, ακριβώς το ίδιο θα γίνεται και από τη δική μου πλευρά. Κανένας δεν θα μένει στην απ' έξω, είπε χαρακτηριστικά. Όταν δεν έχεις κάνει τη δουλειά σου, δεν θα βγαίνεις και από πάνω να κατηγορείς ότι σου φταίνε οι άλλοι. Για όλα αυτά λοιπόν τώρα θα μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής, τον κύριο Κώστα Τσιριγότη Μολοντό. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα κύριε Τσιριγότη.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ακούσατε τι ακριβώς είπε ο βουλευτής. Σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι διαρκώς επιρρύπτεται ευθύνες στην κυβέρνηση αναφορικά για πολλά ζητήματα, αλλά τώρα συγκεκριμένα για το ζήτημα με τον διαγωνισμό για τη μειοκτονία, τις ενστάσεις κτλ. Ποια είναι η δική σας απάντηση σε αυτή την κριτική?
1: Κύριε Μπαστά, ακούστε, επειδή εγώ έχω διευκρινίσει ακριβώς όταν μιλάω για ενστάσεις,
0: ναι,
1: δεν μιλάω για ενστάσεις ότι δεν πρέπει να γίνονται. Mm-hmm. Εγώ αναφέρομαι ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένσταση από τον κάθε άνθρωπο, από κάθε εταιρεία η οποία λαμβάνει μέρος, χωρίς να υπάρχει ποινή. Δεν μπορεί δηλαδή ένας να κάνει ένσταση γιατί έτσι του ήρθε. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, αυτό γίνεται για κάποιον άλλο σκοπό.
0: Ναι.
1: Έτσι, εγώ θα ήθελα δηλαδή η κυβέρνηση να βάλει μια ποινή σε κάποιον ο οποίος δεν δικαιολογείται να κάνει ένσταση.
0: Δηλαδή υπήρξε...
1: Αυτό εννοώ εγώ. Ναι, δεν είπα εγώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε ενστάσεις.
0: Προβλέπετε...
1: Ότι δεν απαγορεύονται οι ενστάσεις. Δεν
0: ναι,
1: είπα κάτι τέτοιο.
0: Γενικός και αορίστος, εννοείται, ναι. Θέλετε να πείτε... Συγγνώμη, ερωτήματα θέτω και εσείς απαντάτε. Θέλετε να πείτε ότι υπήρξε ανετιολόγητη ένσταση από κάποιον και αυτό τέλος πάντων δεν πρέπει να επιτρέπεται γιατί πάει πίσω τον διαγωνισμό. Προβλέπεται δηλαδή η ένσταση να έχει συγκεκριμένο, πώς θα το πω, να έχει αιτία, να υπάρχει, να είναι αιτιολογημένη, αυτό προβλέπεται.
1: Είναι αιτιολογημένη, βεβαίως να είναι αιτιολογημένη. Mm. Δεν μιλάω σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έγινε κάποια ένσταση, έτσι. Ναι. Για φέτος, δηλαδή δεν έγινε κάποια ένσταση και πήγαμε πίσω.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Απλά αναφέρουμε εγώ, επειδή έχω αναφερθεί προηγούμενα με το θέμα των ενστάσεων.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Αχτύπης, δεν ξέρω, ίσως να μην το έχει ακούσει, να μην έχει ακούσει τις δηλώσεις μου. Και απλά ακούει τη λέξη ένσταση και γι' αυτό το λόγο να αναφέρεται σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ μιλάω ότι πρέπει να υπάρχει ποινή όταν είναι αδικαιολόγητη η ένσταση. Δηλαδή την ώρα που θα εξεταστεί η υπόθεση των ενστάσεων,
0: ναι,
1: να υπάρχει αιτιολογία. Όχι έτσι έκαμα ένσταση για την ένσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό εννοώ. Ένα είναι αυτό το θέμα των ενστάσεων.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Αχτύπης καταρχήν δεν είναι μόνο βουλευτής σήμερα. Απλά έχει περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση και γνωρίζει τα διαδικαστικά. Λοιπόν, δεν έχει γίνει ποτέ, μα ποτέ, καμία είτε μειοκτονία έλεγεται αυτή, είτε εντομοκτονία γίνεται αυτή, είτε δακοκτονία γίνεται. Δεν έχει γίνει ποτέ σωστά και την ώρα που πρέπει. Γιατί ο δάκος δεν μπορεί να μας περιμένει εμάς πότε θα ψεκάσουμε. Τα ποντίκια δεν περιμένουν εμάς πότε εμείς θα βάλουμε δολώματα. Δεν μπορούμε εμείς να, ούτε τα έντομα θα περιμένουν πότε εμείς θα ραντίσουμε για το κουνούπι.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά χρειάζονται μια διαδικασία η οποία πρέπει να ξεκινάει πράγματι ένωρης. Εμείς έχουμε υποστελεχωμένες υπηρεσίες, δεν προλαβαίνουν να κάνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, καθυστερούμε και λόγω προϋπολογισμού και ερχόμαστε σε ένα σημείο ούτως ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει.
0: Υπήρχε, λοιπόν, κύριε Τσιριγότη, δυνατότητα καλύτερης προετοιμασίας για να αποφευχθεί φέτος η καθυστέρηση? Υπήρχε αυτή η δυνατότητα ή όχι αντικειμενικά?
1: Εάν τυχόν είχαμε υπαλλήλους οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, βεβαίως, ναι, θα μπορούσε να έχει γίνει, δηλαδή, η διαδικασία μέσα στο Φεβρουάριο τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Να έχει γίνει, να έχει ανακοινωθεί, δηλαδή, να έχει βγει στη διάβια.
0: Ναι. Ναι, ο διαγωνισμός λέτε.
1: Ναι, ο διαγωνισμός.
0: Ναι. Άρα το πρόβλημα εσείς το εντοπίσετε καθαρά στην υποστελέχωση.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Τώρα, όσο για τον κύριο Αχτύπη, πραγματικά δηλαδή, επειδή με τον κύριο Αχτύπη έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε από το ίδιο χωριό,
0: ναι,
1: πρόεδρος ο πατέρας μου, αντιπρόεδρος ο πατέρας του, είχαμε και εγώ η φιλία μου δεν την έχω χαλάσει μαζί του. Ο κύριος Αχτύπης χαλάει τη φιλία και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, δηλαδή, αυτή την εχθρότητα την οποία βγάζει
0: λέει,
1: τα έξω.
0: Ναι,
1: προς,
0: ναι,
1: τα έξω. Ακούστε να σας πω.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί αυτό έχει δημιουργηθεί από τον καιρό που είπα ότι θα ασχοληθώ εγώ με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Από όταν είπα ότι θα ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση, πάντα είναι πολέμιος αυτών των αποφάσεων τον οποίο παίρνω εγώ.
0: Δηλαδή τι θέλετε να πείτε, ότι ο βουλευτής δεν ήθελε να εμπλακείται στα κοινά?
1: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω, απλά το αναφέρω δηλαδή. Γιατί, διότι εγώ δεν έχω κάτι μαζί του.
0: Ναι.
1: Του χρωστάω υποχρεώσεις, δεν μπορώ να πω. Έχει κάνει πάρα πολλά για μένα, αλλά νομίζω ότι και εκείνος έχει κάποιες υποχρεώσεις απέναντι σε μένα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι έχω κάνει εγώ για αυτόν. Έτσι. Τα λέω δημόσια για να ακούει και κοινωνία, γιατί η κοινωνία μπορεί να ακούει μονόπλευρα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα αρχίσει να λέω τι έχω κάνει,
0: ναι,
1: για τον Γρηγόρη τον Μπάστα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: εγώ,
0: ναι,
1: θα πω τι έχει κάνει ο Γρηγόρης τον Μπάστα για μένα.
0: Ναι.
1: Το να λέω εγώ τι έχω κάνει, αυτό είναι σαν να το ρίχνω. Δηλαδή αυτό το οποίο έχω κάνει είναι σαν να πηγαίνει να είναι λάσπη. Εγώ λοιπόν δεν μπορείτε να πω τι έχω κάνει, αλλά απορώ για αυτά τα οποία, δηλαδή τη συμπεριφορά του κύριου Αχτύπη, του βουλευτή της Ακίνθου, ο οποίος ήταν ο αδελφός μου φίλος, και για μένα συνεχίζει να είναι αδελφός μου φίλος, γι' αυτόν μπορεί να μην είμαι,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: και δεν μπορεί δηλαδή κάθε φορά που θα μιλήσω και θα πω μια κουβέντα, γιατί εγώ δεν είμαι πολέμιος της κυβέρνησης της συγκεκριμένης, ναι, εγώ είμαι πολέμιος της οποιαδήποτε κυβέρνησης, όταν δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Κύριε Τσίρικο, το αν ανήκουμε ναι. στον πολιτικό χώρο, στον ίδιο πολιτικό
0: αυτό
1: χώρο.
0: Αυτό θα ρωτάγα τώρα. Αυτό ναι. θα ρωτάγα, γιατί ναι. και αυτό το αμφισβητεί ο βουλευτής.
1: Κύριε Μπαστά, ακούστε να σας πω. Ναι. Εγώ από. Όχι, ανέκαθεν δηλαδή. Εγώ ήμουν δεξιός, ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Αυτήμης φυσικά. Τώρα τελευταία ήρθε φυσικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι εννοείται δηλαδή τώρα τελευταία.
1: Όχι, ο κ. Αυτήμης όταν ήταν βουλευτής, όταν ήταν φοιτητής. Ανήκε σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, δεν μπορώ ναι. να θυμίσω τώρα.
0: Εντάξει, ναι. Στον χώρο της αριστεράς. Στον χώρο της αριστεράς.
1: Στον χώρο της αριστεράς. Να το πω. Ναι. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή ανήκουμε σε έναν πολιτικό χώρο και πρέπει εμείς οι ίδιοι να τραβάμε το αυτή της κυβέρνησης όταν δεν πράττει σωστά. Εγώ εμπιστώ την προσοχή της κυβέρνησης σε πράγματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε για τον πολίτη. Εγώ εκπροσωπώ τον πολίτη. Και ο κύριος Αυτήμης εκπροσωπεί τους πολίτες. Δεν εκπροσωπεί κυβέρνηση. Κανονικά πρέπει να εκπροσωπεί τον πολίτη για
0: άρα,
1: μένα.
0: Άρα
1: γιατί
0: θέλετε...
1: οι πολίτες που τον ψήφισαν.
0: Ναι. Άρα θέλετε να πείτε ότι ο ίδιος υπερασπίζεται την κυβέρνηση και δεν ασκεί ποτέ κριτική απέναντί της. Αυτό λέτε. Εν αντιθέσει με εσάς. Αυτό ουσιαστικά ναι, λέτε.
1: Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο μιλάει για τα χρήματα τα οποία έρχονται από την κυβέρνηση.
0: Ναι, συγγνώμη που διακόπτω.
1: Αλλά η κυβέρνηση, συγγνώμη
0: που διακόπτω. Το επαναλαμβάνω για να καταλάβει και, να με καταλάβουν και οι φίλοι που ακούνε. Διότι ο κύριος Καποδίστριας είπε, ο αντιπεριφερειάρχης Ακινηθού, ότι να πω κι εγώ κάτι, ότι με περιφερειακά έργα παρουσιάζονται ως κυβερνητικά, προφανώς αντιλαμβάνεται ο καθένας ποιον εννοεί. Και εκεί απάντησε ο κύριος Ακτύπης στην πορεία και είπε ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι περιφερειακά έργα παρουσιάζονται ως κυβερνητικά, αλλά τα χρήματα τα οποία έρχονται είναι κρατικά, άρα κυβερνητικά. Και αναφέρθηκε ο ίδιος για το λιμάνι των Βολιμών και είπε ότι εγώ προσωπικά έχω αποδώσει τα εύσημα στην περιφέρεια που ξεκλείδωσε το έργο κτλ. Αν και καθυστερούν κάποιες διαδικασίες και δεν έχω πρόβλημα να το πω, είπε ο κύριος Ακτύπης. Σας ακούω τώρα.
1: Μπορώ παρακαλώ. Να απαντήσω.
0: Φυσικά μπορείτε να απαντήσετε.
1: Λοιπόν, τα χρήματα που έχει η κυβέρνηση, που από πού τα έχει σπράξει, τα έχει δικά τη από κάποια τσέπη δική τη, μήπως τα έχουν δώσει οι πολίτες της Ζακύνθου, μήπως αυτά τα χρήματα τα οποία εισπράττει η κυβέρνηση από τη Ζακύνθου, από την Κέρκυρα, αναφέρουμε στα μεγάλα τουριστικά
0: ναι.
1: νησιά, όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι η Κέρκυρα, όπως είναι η Ζάκυνθος.
0: Πράγματι, έτσι, δίνουμε πολλά χρήματα.
1: Μιλάμε ότι εισπράττει υπέρογκα ποσά.
0: Ναι.
1: Υπέρογκα ποσά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τεράστια ποσά τα οποία εισπράττει η κυβέρνηση. Οπότε λοιπόν, σημασία έχει ότι πρέπει να δίνει και αναλογικά κάποια χρήματα.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είπαμε ότι τα χρήματα αυτά δεν είναι, αλλά είναι χρήματα των πολιτών της Ζακύνθου, τα οποία είναι μηδαμινά μπροστά σε αυτά τα οποία δίνουν οι Ζακυνθινοί επιχειρηματίες, μάλλον όχι όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Ζακύνθο και τα δίνουν στην κυβέρνηση. Λοιπόν, η κυβέρνηση από αυτά τα χρήματα δίνει κάποια χρήματα τα οποία πραγματικά από αυτά κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Καλά, αυτό γίνεται.
1: Αυτά τα οποία πρέπει. Αυτό πρέπει να καταλάβει λοιπόν ότι δεν είναι κυβερνητικά, είναι τη Ζακύνθο χρήματα αυτά. Είναι χρήματα τα οποία από δραστηριότητες των Ζακυνθινών και ναι. των επιχειρηματιών γενικότερα.
0: Εντάξει, αυτό συνέβαινε πάντα με οποιαδήποτε την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Όχι, αναφέρω διότι δεν είναι κάτι το οποίο εμείς διεκδικούμε χρήματα τα οποία πρέπει να γίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, αν τυχόν αυτή τη στιγμή τα τέλη κυκλοφορίας ερχόντουσαν όλα στη Ζακύνθο, δεν θα είχαμε λούμπες και δρόμους διαλυμένες.
0: Ναι. Στο μεταξύ...
1: Έτσι, τα τέλη κυκλοφορίας ναι. είναι για αυτή την οποία αναφέρουμε. Mm-hmm. Τέλη κυκλοφορίας. Είναι για να διορθώνουμε τους δρόμους της κάθε περιφερειακής
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα, σχετικά με τη μειοκτονία και το πρόβλημα με τη λεπτοσπύρωση, γιατί πλέον έχουμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα, το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, στο πρόσφατο, στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας, ασκήσατε κριτική και στο Δήμο σχετικά με την μειοκτονία. Είπατε ότι και ο Δήμος δεν έχει κάνει μειοκτονία.
1: Εγώ αυτό γνώριζα επειδή εγώ αναφέρθηκα περισσότερο στο ζήτημα του Δήμου, επειδή ο Δήμος mm-hmm. ανέκαθεν προμηθευόταν το υλικό το οποίο χρειάζεται για τη μειοφωνία,
0: ναι,
1: το οποίο το διένυμε στους κοινοτάρχες και οι κοινοτάρχες με τη σειρά τους στους πολίτες. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει από την εποχή Αρετάκη, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή μετά, μέχρι και ο Κολοκοτσάς
0: μέχρι
1: έκανε
0: και
1: αυτή τη διαδικασία.
0: Μέχρι και επί Δημαρχίας Κολοκοτσά, λέτε.
1: Και επί Δημαρχίας Κολοκοτσά γινόταν αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: δηλαδή μοιράζανε το ποντικό φάρμακο στους κοινοτάρχες και οι κοινοτάρχες με τη σειρά τους στους πολίτες. Γιατί? Διότι δεν μπορεί ένα ποντίκι να φύγει από την αποθήκη του κάθε πολίτη για να έρθει στον κεντρικό δρόμο που έχω κάνει εγώ μειοκτονία, διότι η δικαιοδοσία η δική μου σαν περιφέρεια είναι να βάλω ό,τι είναι στη ιδιοκτησία μου,
0: ναι,
1: στη δικαιοδοσία μου, να το,
0: ναι,
1: πω έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να φύγει από εκεί που έχει καθαρή τροφή, ζωοτροφή έχει το ποντίκι, και να φύγει να έρθει να φάει το ποντικό φάρμακο στον δρόμο είναι λίγο. Λοιπόν, οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει και ο Δήμος αλλά και ο κάθε πολίτης να κάνει μειοκτονία στους αποθηκευτικούς του χώρους. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, εγώ αναφέρθηκα για το Δήμο,
0: mm-hmm,
1: δεν είπα ότι φταίει ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Μιλάω για την περίπτωση την οποία δεν ξέρω τι λέει ο νόμος, γιατί μου είπε προχθές ο κ. Σταυρινόπουλος ότι έχει καταργηθεί αυτό και έχει απαγορευτεί το να μοιράζουν ποντικό φάρμακο στους πολίτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν συμβαίνει αυτό παίρνω το λόγο μου πίσω, λοιπόν, ότι ο Δήμος θα κάνει στα σχολεία, θα κάνει από εδώ, θα κάνει από εκεί όπου έχει δικαιοδοσία και αυτός.
0: Σύμφωνα με τον Δήμο έχει γίνει μειοκτονία στα σχολεία.
1: Έτσι, σύμφωνα, όπως το λέει ο Δήμαρχος, βεβαίως, δεν θα αμφισβητήσω εγώ τα λεγόμενα του Δήμου.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, τι γίνεται με το πρόγραμμα μειοκτονίας από την περιφέρεια, κύριε Τσίρικο?
1: Πότε ξεκινάει?
0: Έχει ξεκινήσει. Από πότε?
1: Από την περασμένη εβδομάδα.
0: Α, μάλιστα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η μειοκτονία.
1: Βέβαια, έχει υπογραφεί η σύμβαση με το
0: ανάδοχο.
1: Συγκεκριμένα είναι ο κύριος Τσάκος, συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα. Και πότε αναμένεται, συγγνώμη, να ολοκληρωθεί?
1: Αυτό είναι όσο έχει. Είναι η υπογραφή αυτή. Είναι ανάλογα με τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι για εξάμηνο κανονικά.
0: Ναι.
1: Πρώτα ήταν τρίμηνο.
0: Κύριε Τσιρικό, την
1: δηλαδή με την προηγούμενη, περιφερειακή αρχή,
0: ναι,
1: έκανανε τρίμηνη. Τώρα εμείς κάνουμε εξάμηνη.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό το έχει παραδεχθεί και ο κύριος Καποδίστριας, δηλαδή ότι θα ήταν μια λύση επιτέλους να γινόταν μια σύμβαση πολυετής. Για 2 χρόνια, για 3 χρόνια, για 4 χρόνια, να μην κάνουμε κάθε χρόνο την ίδια, να μπαίνουμε στην ίδια, ναι, διαδικασία
1: αυτό,
0: με τα γνωστά.
1: Αυτό προγραμματίζουμε, κύριε Μπάστα,
0: ναι,
1: αυτό προγραμματίζουμε από εδώ και πέρα, να κάνουμε κάτι τέτοιο για όλες τις, και την εντομοκτονία και την δακοκτονία, αν τυχόν αποφασίσουμε να κάνουμε δακοκτονία, γιατί υπάρχουν πολλά κολλήματα στο θέμα της δακοκτονίας,
0: ναι,
1: και γι' αυτό έχουμε και τους καρκίνους, πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή ότι οι καρκίνοι οι οποίοι υπάρχουν στη Ζάκυνθο είναι πολύ από την υπερχρήση φυτοφαρμάκων.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί εμείς να κάνουμε δακοκτονία αυτή τη στιγμή, να κάνει και ο πολίτης δακοκτονία και στον ίδιο ακριβώς χώρο, ούτως ώστε μετά να λέμε γιατί έχουμε καρκίνους στο νησί μας. Δηλαδή, αν το λάδι είναι φορτωμένο με χημικά, δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο αυτό μακροχρόνια να έχουμε καρκίνους. Όπως αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι η Ζάκυνθος είναι ένα από τα πρώτα νησιά που με, ναι, μεγάλο αριθμό καρκίνων στον,
0: ναι,
1: άνθρωπο.
0: Τώρα, κλείνοντας, κύριε Τσιρικώτη, τι θα γίνει? Θα βρεθεί μια λύση με τον βουλευτή? Θα τελειώσει αυτή η αντιπαράτηση? Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης? Σκοπεύετε να μιλήσετε μαζί του? Θα συνεχιστεί αυτή?
1: Εγώ, κύριε Μπάστα, είμαι ανοιχτός, είμαι καθαρός απέναντί του. Δεν τον έχω ενοχλήσει ποτέ πουθενά. Απλά τώρα τελευταία έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με την υπόθεση Γιαννούλη, να το πω έτσι, την οποία δεν έχει διαβάσει ακριβώς
0: για
1: τον λογισμό. Γιατί δεν μπορεί εγώ την.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω κι εγώ και αυτοί που ακούνε. Για ποια υπόθεση Γιαννούλη μιλάτε?
1: Ότι ο κύριος Γιαννούλης, ο Διονύσης Γιαννούλης, ότι πήρε υπέρογγες επιδοτήσεις και κάτι τέτοιο.
0: Α, μιλάτε για την υπόθεση με τον κύριο Γιαννούλη που έχει τα εγωπρόβατα κτλ. Ο οποίος,
1: ναι,
0: τέλος πάντων έχει μια κουμπαριά, ας το πούμε έτσι, με τον κύριο Ακτύπη. Αυτό, ναι, λέτε.
1: Εγώ αναφέρθηκα και είπα ότι ο κύριος Ακτύπης είναι άσχετος με το αντικείμενο, οπότε αποκλείεται να καθοδήγησε τον κύριο Γιαννούλη για αυτό το οποίο κάνει. Φυσικά ο κύριο Γιαννούλη αυτή τη στιγμή υπόκειται σε έλεγχο, μάλλον σε ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον έχουν βρει καθαρό σε όλα ό,τι έχει δηλώσει και προχωράει κανονικά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά άσχετο με αυτό, εγώ είπα λοιπόν ότι ο κύριος Ακτύπης δεν γνωρίζει το αντικείμενο, οπότε αποκλείεται να έχει κάνει κάτι τέτοιο προς την υπόθεση Γιαννούλη. Τώρα, επειδή εγώ ανέφερα τη λέξη ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, αναφερθήκα στο θέμα του Γιαννούλη, όχι στο θέμα του Ακτύπη. Ο κύριος Ακτύπης λοιπόν τα ερμήνευσε κατά τον δικό του τρόπο, έτσι όπως τα διάβασε και όπως μπορεί να τα μετέφεραν κάποιοι άλλοι. Και όλα αυτά με στενοχωρούν, δηλαδή, γιατί δεν ήρθε ποτέ να με ρωτήσει για κάτι. Να μου πει, όπως είμαστε φίλοι δηλαδή ανέκαθεν και κάναμε παρέα και κουβεντιάζαμε τα πάντα, να με ρωτήσει γιατί είπες αυτή την κουβέντα, γιατί το έκαμε αυτό. Ποτέ μα ποτέ. Παραξαφνικά μου κόβει την καλημέρα, δεν μου μιλάει. Τώρα φυσικά αυτά δεν απασχολούν τον κόσμο.
0: Όχι, εντάξει,
1: και την κοινωνία της Ακιδινή. Αλλά εγώ το αναφέρω γιατί πρέπει και η κοινωνία να καταλάβει ότι εγώ δεν έχω καμία εχθρότητα προς το πρόσωπο όχι μόνο του κ. Ακτύπη, αλλά και κανενός πολιτικού. Εγώ εκπροσωπώ εδώ που είμαι στην καρέκλα που κάθομαι, εκπροσωπώ τον πολίτη, είμαι υπηρέτης του πολίτη, του Έλληνα πολίτη, για μην πω μόνο του Ακιδινού, γιατί εδώ δραστηριοποιούνται και από άλλες περιφέρειες άνθρωποι, τους οποίους εγώ εκπροσωπώ. Δεν εκπροσωπώ αυτούς που με ψήφισαν, να ξέρω να διευκρινίζω. Εκπροσωπώ όλους όσους κατοικούν, όσους δραστηριοποιούνται εδώ στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή είμαι αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας όλων των Ιωνίων, εκπροσωπώ λοιπόν όλους τους πολίτες που δραστηριοποιούνται στα Ιόνια νησιά, από την Κέρκυρα μέχρι τις Ιωνίες Τροφάδες, από τα Διαπόντια νησιά μέχρι τις Ιωνίες Τροφάδες.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό ξέρω και είμαι υπηρέτης, είναι με υπηρέτης. Δεν είμαι άρχοντας. Κάποιοι θεωρούν τους εαυτούς τους άρχοντες. Εγώ δεν είμαι άρχοντες. Εγώ είμαι υπηρέτης αυτών των πολιτών τους οποίους εκπροσωπώ. Για αυτούς τους οποίους είτε με ψήφισαν είτε δεν με ψήφισαν. Δεν εξετάζω εγώ ποτέ ότι αυτός με ψήφισε και τον υποστηρίζω, αυτός δεν με ψήφισε και τον υποστηρίζω. Όλους τους έχω στον ίδια ακριβώς μοίρα, αν το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Και με αυτό κλείνουμε, κύριε Τσιριγότη. Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Κύριε Πάστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας πάντα. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, με τον κύριο Τσιριγότη Μολοντό μιλήσαμε, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αγροτικής πολιτικής. Πάμε στο επόμενο μας, στο επόμενο μας διάλειμμα, καλά λέω, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348. Στίγμα.
3: You know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world?
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
6: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: That is what I want the world to feel. Magic.
8: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
12: Είκοσι χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
13: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
14: Stigma Radio.
15: Το φέρι μπιζού.
16: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σε έναν ζεστό χώρο. Εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι. Η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλώς τον, εδώ είμαστε. Σπύρος Λιβέρης.
0: Και οφείλω να παραδεχτώ ότι την προηγούμενη Παρασκευή καλά τα είχε πει, όχι την Παρασκευή, την Πέμπτη, ο Γρηγόρης ο Βάστας, ότι ο καιρός θα ήταν έτσι όπως τελικά ήταν. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
0: ικανοποιημένος.
1: Απόλυτα. Απόλυτα δικαιώνεται η επιστημονική μου κατάρτιση.
0: Αντιλαμβάνεστε τι πίεση τραβάμε εμείς εδώ, έτσι.
1: Δεν έχουμε εμείς πτυχία τύπου Λαζαρίδη και συνεχίζουμε. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 11 στον Στίγμα.
0: Γρηγόρης Μπάστας και Σπύρος Λιβέρης και πάλι μαζί. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα της ημέρας. Η ΔΕΙΑΣ φαίνεται να περνά σε μια φάση έντονης κινητικότητας το τελευταίο διάστημα, με ενίσχυση χρηματοδότησης για έργα ίδρυυσης, για έργα αποχέτευσης, με παρεμβάσεις σε δεξαμενές, ιδιαίτερα στις εγκαταστάσεις εδώ του βιολογικού στους αμελόκηπους, αντικατάσταση δικτύων. Η επέκταση του βιολογικού σίγουρα είναι το μεγάλο στοίχημα,
1: ναι,
0: της ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε ότι έχουμε σε εκκρεμότητα την αναβάθμιση του υφιστάμενου βιολογικού, της υφιστάμενης εγκατάστασης. Εδώ όμως μιλάμε και για την επέκταση αυτής της εγκατάστασης, προκειμένου να καλύψει περισσότερες περιοχές της Ζακύνθου και σίγουρα χωρίς να αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο το καλοκαίρι που αυξάνονται οι ανάγκες τα προβλήματα που όλοι ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, το ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά την επέκταση του βιολογικού, όμως έχουμε και νεότερες εξελίξεις σε σχέση με τα ζητήματα της ίδρυυσης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα κύριε Τουρκάκη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Μπάστα, καλημέρα κύριε Λιβέρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή και να ξεκινήσουμε συζητώντας τα θέματα που απασχόλησαν την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΙΑΣ. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, επέκταση του βιολογικού. Μήπως είναι λίγο άτυπο να μιλάμε για επέκταση του βιολογικού όταν δεν έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε την αναβάθμιση του υφιστάμενου βιολογικού.
2: Να το ξεκινήσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Ναι, κύριε Τουρκάκη, μας ακούτε.
2: Θέματα που...
0: αν θέλετε να επαναλάβετε, βιολογικός... αν θέλετε να επαναλάβετε,
1: δεν ακούστηκατε, σας ακούσαμε. Δεν ακούστηκατε, ναι.
2: Λέω, το 2018 διαπιστώθηκε από το ΚΕΠΕ, από το Κέντρο Ελέγχου της Περιφέρειας, τέλος πάντων, ότι η δυναμικότητα του βιολογικού επαρκεί για συγκεκριμένη ποσότητα και για συγκεκριμένες περιοχές. Άρα, αυτό που θα έπρεπε να αλλάξει είναι οι περιοχές και η αδειοδότηση των περιοχών αυτών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καινούργια περιβαλλοντική μελέτη. Αυτή λοιπόν η μελέτη έγινε προκειμένου η επέκταση του βιολογικού, γιατί θα δεχτεί περισσότερα λίμματα, να είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη. Που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε από τους 40.000 ισοδύναμους κατοίκους που εξυπηρετούμε σήμερα να εξυπηρετούμε 120.000 ισοδύναμους κατοίκους. Θα μπορούμε να μπουν περιοχές όπως είναι η Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων, η Δημοτική Ενότητα Λαγανά, η Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων και η Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων, ολόκληρες, όχι χωριά ή περιοχές όπως ήταν παλιότερα. Και έτσι, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να στηριχθεί και η μελέτη της επέκτασης του βιολογικού. Η μελέτη της αναβάθμισης, στην ουσία τι είναι? Είναι μια μελέτη αντικατάστασης των υπαρχόντων μηχανημάτων που έχουν αντικατασταθούν από το 2000, με μια μικρή προσθήκη το 2010, περίπου 500.000 ευρώ. Και έτσι είναι κοστοβόρα, ενεργοβόρα και με χαμηλότερη απόδοση από ό,τι θα έπρεπε να είναι με τις σημερινές.
0: Ναι, αλλά αν σκεφτώ ότι την λεγόμενη αναβάθμιση την πιλατεύουμε τώρα πόσα χρόνια, πότε πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο της επέκτασης?
2: Εμείς σαν Δημοτική Αρχή την ξεκινήσαμε την αναβάθμιση το Φεβρουάριο του 2024 και τώρα είμαστε στην παραλαβή των μηχανημάτων. Είχε ξεκινήσει η χρηματοδότηση από το 2018, απλά δεν είχε γίνει μέχρι τότε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι στο τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει η αναβάθμιση, θα έχουν έρθει τα μηχανήματα και θα έχουν τοποθετηθεί. Άρα η καινούρια χρονιά θα είναι με τα καινούρια μηχανήματα. Η επέκταση της, η μελέτη της επέκτασης και η περιβαλλοντική αδειοδότηση θεωρώ ότι στο τέλος του 26 πάντα έχουμε σαν μελέτες και από εκεί και πέρα θα έχουμε και αυτό που ζητάνε οι περισσότεροι, πόσο θα κοστίσει. Για να ξέρουμε πόσο θα κοστίσει θα πρέπει να γίνει μελέτη. Εκτιμήσεις μπορεί να έχουμε όλοι. Αλλά η μελέτη θα είναι εκείνη που θα προσδιορίσει επακριβώς το τι κόστος θα έχει αυτή η επέκταση. Και εν συνεχεία φυσικά από πού θα βρούμε αυτά τα χρήματα.
0: Έχουμε την έκταση στους αμελόκηπους για να επεκταθεί η μονάδα.
2: Βεβαίως, η έκταση υπάρχει ακριβώς δίπλα από το βιολογικό. Επίσης, το είπαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι καινούργιες τεχνολογίες που είναι οι τεχνολογίες μεμβρανών απαιτούν μικρότερες εκτάσεις, δηλαδή επεξεργάζονται περισσότερα λίμματα σε μικρότερες εκτάσεις. Είναι μονάδες οι οποίες δέχονται τα λίμματα σε τύπου compact, ας το πούμε έτσι, και έχουν λιγότερη απαιτούμενη έκταση. Όμως η έκταση υπάρχει, είναι δίπλα από το βιολογικό, είναι ιδιοκτησία του Δήμου βέβαια και θα παραχωρηθεί στη ΔΕΙΑ και νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα πάνω σε αυτό.
0: Δύο ερωτήματα. Το ένα είναι και πάλι οι αμπελόκηποι θα υποστούν τις συνέπειες αυτών των εγκαταστάσεων. Το ένα. Το δεύτερο, ξεχνάμε αυτό που λέγαμε compact βιολογική, μικρή βιολογική σε κάθε τουριστική περιοχή.
2: Θα έλεγα το εξής, ότι δεν είχαμε ποτέ ως σχεδιασμό μικρές μονάδες compact βιολογικούς σε κάθε περιοχή και ο βιολογικός που υπάρχει προκειμένου να δεχθεί τα λίμματα χρειάζεται επέκταση, άρα εκεί θα γίνει η όποια επέκταση. Αν πάμε λοιπόν σε άλλη λογική του να κάναμε ένα βιολογικό στο Τσιλιβή παράδειγμα ή ένα βιολογικό στο Κερί ή κάπου αλλού, όχι, δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Υπάρχει ο σχεδιασμός ότι έχουμε μια έκταση, έχουμε μια διατοδομημένη εγκατάσταση, θα κάνουμε την επέκτασή της και θα είναι έτσι τόσο.
0: Το ρώτησα γιατί σωστό. Διαβάζω ότι η σύγχρονη πρακτική είναι αυτή. Δεν είναι να δημιουργούμε δίκτυα χιλιόμετρων προκειμένου να μεταφέρουμε τα λίμματα σε μια κεντρική μονάδα, αλλά σε κάθε εστία, σε κάθε πυρήνα αποχαιρευτικού δικτύου, σε κάθε περιοχή ας πούμε τουριστική όπου ειδικά υπάρχει τουριστική. Η ανάγκη, να δημιουργείται μια τέτοια μονάδα.
2: Άρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε 4-5-6 αποδέκτες και θα πρέπει να δημιουργήσουμε επίσης 4-5-6 μονάδες ΔΕΙΑΣ προσωπικού. Δηλαδή εκεί που έχουμε να συντηρούμε έναν βιολογικό θα πρέπει να έχουμε να συντηρούμε 3-4. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός υπάρχει για μια μεγάλη περιοχή από το Κερί μέχρι την Κυψέλη να έρχεται στο κέντρο περίπου που είναι ο βιολογικός. Εκεί θα γίνει η επέκταση και εκεί θα γίνει η διαδικασία.
1: Ό,τι αφορά, συγγνώμη κύριε Τουρκάκη, σε ό,τι αφορά τις δημοτικές ενότητες αλικών και ελατίων που για την ώρα μένουν εκτός του σχεδιασμού, τι μέλη γενέστε?
2: Δεν μένουν εκτός του σχεδιασμού, μένουν εκτός της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υπάρχοντος βιολογικού.
1: Ναι.
2: Στον επόμενο μήνα έχουμε στον προϋπολογισμό μας το master plan της αποχέτευσης που θα αναθέσουμε, έτσι ώστε να εξεταστεί αυτό που λέτε, αν πρέπει να φτιαχτεί και ένας compact βιολογικός, παράδειγμα λέω στο Γερακαρίο, λέω, δεν είπα ότι θα γίνει, έτσι, μην του παρεξηγηθώ,
1: ναι,
2: ή οτιδήποτε άλλο, ή πώς θα εγκληθεί το πρόβλημα των αλικών, ή ακόμα και για τα ορεινά. Γιατί και εκεί υπάρχει μια αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, ναι, που κάποια πλέον στιγμή πρέπει να υπολογιστεί και εκεί πλέον τι θα γίνει. Αυτό λοιπόν μπορεί όλοι οι συγκεκριμένοι βιολογικοί ή συγκεκριμένες μονάδες να εξυπηρετούνται από κάποιους βιολογικούς ή θα πρέπει να γίνει ένας κεντρικός. Δεν ξέρω. Αυτό όμως θα βγει από τη μελέτη που θα αφορά όλο το master plan της αποχέτευσης.
0: Σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση των αμπελοκήπων, γιατί και πάλι οι αμπελόκηποι θα πληρώσουν το μάρμαρο?
2: Κύριε Λιβέρη, δεν έχουμε σκοπό να επιβαρύνουμε. Υπάρχει ένας βιολογικός ο οποίος έχουμε σκοπό να βγαίνει σε τριτοβάθμια επεξεργασία αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά. Άρα δεν υπάρχει αδειοδότηση. Το γιατί στο συγκεκριμένη περιοχή, γιατί εκεί υπάρχουν οι μονάδες και γιατί εκεί θα γίνει μια επέκτασή τους. Δεν θα φτιάξουμε καινούριο βιολογικό κάπου αλλού. Αυτό είναι πολύ απλό.
1: Υπάρχει πρόβλεψη για επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λιμάτων? Δηλαδή για άρδευση για παράδειγμα, για άλλες κρίσεις?
2: Από τη στιγμή που η επεξεργασία των λιμάτων, ο αποδέκτης θα είναι η θάλασσα, αν υπάρχουν αρδευόμενες εκτάσεις φυσικά μπορούμε να πάμε σε άρδευση. Αυτή τη στιγμή όμως τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε υπόψη μας κάποιες αρδευόμενες εκτάσεις. Αν κάποιο υπάρχει αυτή η διαδικασία πρέπει να μελετηθεί πάλι το νερό που θα παράγεται, να βγαίνει και να διανέμεται με δίκτυο, έτσι ώστε να μπορεί να πηγαίνει εκεί. Αυτό είναι μια άλλη μελέτη, όχι στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των λιμάτων θα πέφτει στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπους και πάλι.
2: Στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπους.
0: Δεν προβλέπετε κάποια στιγμή να γίνει κάποια εγκατάσταση έτσι ώστε να μην καταλήγουν τα επεξεργασμένα λίματα εκεί που καταλήγουν σήμερα, αλλά σε κάποιο βάθος, σε απόσταση από τη στεριά τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι, επειδή στην περιβαλλοντική αδειοδότηση υπάρχει ήδη ο χήμαρος Αγίου Χαραλάμπη, όχι, δεν προβλέπεται κάπου αλλού. Αν το κύψει όμως από τη μελέτη επέκταση, μπορεί να γίνει κάποιος υποθαλάσσιος άγκος οτιδήποτε, εδώ είμαστε ξανά. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ο τρόπος επεξεργασίας και η διάθεση του επεξεργασμένου νερού που θα είναι για να πέφτει στο χήμαρο του Αγίου Χαραλάμπη.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε σε σχέση με το ζήτημα της αποχέτευσης, της επέκτασης του βιολογικού, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα?
2: Όχι, είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που μας καίει στο βιολογικό είναι να λειτουργήσει καλά το καλοκαίρι και να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα.
0: Προϋπόθεση να λειτουργήσει καλά είναι να διαχειριστείτε με επάρκεια την κατάσταση στο πλάνο. Υπάρχει αυτή η προοπτική, τι βλέπετε, έχει γίνει η προετοιμασία?
2: Για το βιολογικό μιλάγα εγώ. Ο πλάνος είναι το δίχτυο της αποχέτευσης, αλλά για το βιολογικό προϋπόθεση για να λειτουργήσει όντως είναι να το διαχειριστούμε σωστά εμείς και να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση γενικότερα. Όσον αφορά τον πλάνο, υπάρχει προετοιμασία, υπάρχει ήδη, έχουν γίνει τα 4-5 πράγματα. Έχει απομείνει ο τελευταίος αγωγός που πρέπει να αντικαταστήσουμε στην περιοχή που είχαμε το πρόβλημα πέρυσι. Ολοκληρώσαμε σήμερα την περιοχή του Αργασίου που ήταν, είχαμε μια αντικατάσταση αγωγού 200 μέτρα και τελειώνει σήμερα. Από αύριο ξεκινάμε τον πλάνο, τόσο όσον αφορά την χάραξη που θα γίνει ο καινούριος αγωγός, να σφραγιστεί ένα φρεάτιο που χρειάζεται, να γίνει μια αναμονή και μετά να γίνουν διαδικασίες αυτές μέσα στο επόμενο διάστημα. Είναι σε μια περιοχή η οποία θα δημιουργήσει μια όχληση, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλη, δεν είναι στο κέντρο του πλάνου δηλαδή, mm-hmm. Είναι λίγο πιο έξω. Σαν ΔΕΙΑΣ είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Τώρα πιστεύω ότι στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και την πιο άμεση λειτουργία.
0: Μάλιστα.
2: Και για να αποφύγω να μην μπει κάποιος, μα γιατί δεν το κάνατε. Αυτό το έργο θα μπορούσε να έχει γίνει και πριν το Πάσχα, όμως σε συνεννόηση όλων είπαμε ότι να σταματήσουμε να μην το κάνουμε, γιατί τότε υπήρχαν οι βροχές. Και επειδή η συγκεκριμένη περιοχή έχει πάρα πολλά νερά και είναι μπαζωμένη, θεωρήσαμε κρίσιμο να μην το κάνουμε και να τα αφήσουμε να στεγνώσει λίγο για προκειμένου να γίνει τώρα.
0: Ακούω μια γκρίνια και νομίζω ότι αντιπόθηκε και στο τελευταίο δουσού της ΔΕΙΑΣ της προηγούμενης Τετάρτης για το γεγονός ότι γίνονται κάποιες εργασίες, οι οποίες δεν είναι και κάτι ελαφρύ, σε μια περίοδο που έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται στη Ζάκυνθο ήδη οι πρώτοι τουρίστες. Παραδείγματος χάρη, Άγιος Σώστης, Λιθακιά.
2: Ναι.
0: Τι προβλέπετε, ας πούμε?
2: Θα σας πω, έχουμε πάρει μια απόφαση σαν Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σαν Δημοτική Αρχή ότι η λύση στις πολλές βλάβες που έχουμε είναι η αντικατάσταση δικτύων. Προκειμένου να γίνει αυτό έπρεπε να αγοραστούν κάποια μηχανήματα. Τροχός, ταπάκι, bobcat, φορτηγό. Αυτά ολοκληρώθηκαν περίπου το Φεβρουάριο. Έπρεπε να έχουν προϋπολογισμό, έπρεπε να μην βρέχει και να είναι καλός ο καιρός. Δυστυχώς, η φύση της ΔΕΙΑΣ όσον αφορά την ίδρυυση είναι συνεχόμενες βλάβες. Άρα και να μην κάνουμε τα δίκτυα, έχουμε συνεχόμενες αντικαταστάσεις, συνεχόμενη οκλήση κτλ. Με αυτό που κάνουμε, καταρχήν δίνουμε νερό σε μια περιοχή η οποία για πολλά χρόνια δεν έχει νερό. Φανταστείτε ότι περνάμε περιοχές 100-200 μέτρα που είναι σπίτια και δεν υπάρχουν ρολόγια. Δεν ξέρω πώς υδρευόντουσαν οι άνθρωποι τόσα χρόνια, αλλά ρολόγια δεν έχουν.
0: Το δίκτυο από πού περνάει, από το δρόμο ή μέσα από ιδιωτικές εκτάσεις, όπως συνέβαινε παλιότερα?
2: Περνάει από κάπου που δεν γνωρίζει η ΔΕΙΑΣ. Τουλάχιστον η ΔΕΙΑΣ σήμερα.
0: Το παλιό δίκτυο εννοείται.
2: Είναι παλιό δίκτυο, δεν το ξέρει. Πολλές φορές ψάχνουμε γύρω-γύρω και σκάβουμε οικόπεδα και χωράφια για να δούμε πού χάνει νερό. Οδηγούμαστε από το νερό που βρίσκουμε, αλλά μπορεί να βγαίνει εδώ το νερό και να είναι 100 μέτρα παρακάτω.
0: Δεν υπάρχει μια χαρτογράφηση, κάτι η ΔΕΙΑΣ να γνωρίζει πού είναι τα δίκτυά τη?
2: Τα δίκτυα αυτά έγιναν επί συνδέσμου ίδρυυσης, δεν υπάρχει κάποια χαρτογράφηση, δεν μπορεί, ξέρει περίπου στο περίπου που είναι, αλλά πολλές φορές ψάχνουμε και δεν βρίσκεται. Τώρα λοιπόν που περνάγαμε το δίκτυο και που σκάψαμε το δρόμο, στη διαδρομή υπάρχουν αγωγοί οι οποίοι περνάνε κάθετα το δρόμο και δεν ξέρουμε ούτε από πού έρχονται ούτε που πηγαίνουν. Γι' αυτόν τον λόγο έγινε λοιπόν αυτή η αντικατάσταση. προκειμένου περιοχές που οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν να πάρουν 5 και 10 χρόνια νερό, να πάρουν νερό φέτος και να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα.
1: Τώρα, ναι. Αναφερθήκατε και στην περιοχή του Αργασίου.
0: Μην πάμε στο Αργασίου, στην Ιθακιά. Από τη στιγμή που γίνεται αυτή η αντικατάσταση του αγωγού, τέλος πάντων, ή δημιουργείται αυτό το νέο δίκτυο στην Ιθακιά, και δεν ξέρετε πώς κάποιοι μέχρι πριν από λίγο καιρό έπαιρναν νερό. Τώρα υπάρχει προσέλευση στη ΔΕΙΑΣ προς δημιουργία νέων παροχών?
2: Μέχρι σήμερα όχι.
0: Άρα ακόμα και τώρα που μιλάμε είναι άγνωστο πώς υδροδοτούνται κάποιοι.
2: Βέβαια δεν έχει κοπεί το νερό από τον παλιό αγωγό μέχρι τώρα, έτσι. Όταν θα τελειώσει το έργο, και αυτός είναι και ένας λόγος που κάποιοι να μην θέλουν να τελειώσει το έργο, εκτιμώ εγώ τώρα, δεν είναι κάτι το οποίο έχω αποδείξει για να σας πω. Όταν θα τελειώσει το έργο λοιπόν, θα κοπεί η υδροδότηση από τον παλιό αγωγό, θα υπάρχει μόνο υδροδότηση από τον καινούριο αγωγό και εκεί πιθανόν κάποιοι, όχι μόνο και λόγω επάρκειας, όχι μόνο ότι έκλεβαν οι άνθρωποι, δεν είναι λέω αυτό, θα ζητήσουν καινούργιες παροχές που θα μπορέσουν να γίνουν και να δώσει παραπάνω νερό. Ο σκοπός είναι να δώσουμε νερό. Δεν μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Ο σκοπός είναι να δώσουμε νερό και να μην υπάρχει πρόβλημα και να πρέπει να δίνουμε με νερό με υδροφόρες σε περιοχές όπως είναι ο Άγιος Όστης και περιοχή του Βεζάλ.
0: Αν υποθέσουμε ότι κάποιοι έκλεβαν νερό, θα αποκαλυφθούν τώρα με κάποιο τρόπο, δηλαδή θα γίνει κάποιο τύπου έρευνα από τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ ή όχι?
2: Κοιτάξτε, η έρευνα που γίνεται αφορά επιχειρήσεις γενικότερα. Αν κάποιος έπαιρνε με μια παράνομη παροχή και τώρα πάρει ζητήσει μια καινούργια παροχή, αναγκαστικά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε την καινούργια παροχή. Αν δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έπαιρνε με κάποιο τρόπο, απλά θα δούμε όταν θα σταματήσει το νερό, πόσες καινούργιες παροχές θα δώσουμε και αν θα δώσουμε. Γιατί μπορεί να μην εκλέβει κανένας. Δεν το ξέρω.
0: Επίσης, αυτό το διάστημα ολοκληρώνεται από ό,τι μαθαίνω και η αντικατάσταση του δικτύου στην παραλία του Λαγανά. Και εκεί υπάρχει από ό,τι πιάνει ταυτή μου γκρίνια, γιατί αυτή την περίοδο.
2: Όταν θα ιδιάζει, μάλλον κάνει έργα, προφανώς κάποιος ενοχλεί το ότι γίνεται έργα. Καλό θα είναι να προβληματίζονται για το ότι θα πάρουν νερό. Και όχι για το ότι θα καθυστερήσουν 2-3 μέρες να βάλουν ομπρέλες, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Αυτή θα είναι η όχληση 2-3 μέρες ακόμα?
2: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. 500 μέτρα έχουν μείνει. Πρέπει να είναι γύρω στις 20 παροχές που έχουν μείνει ακόμα. Οπότε νομίζω ότι θα είναι παραπάνω από 2-3 μέρες. Αύριο νομίζω θα ξεκινήσουν. Οπότε πιστεύω μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε τελειώσει και εκεί.
0: Πάμε στο Αργάσι τώρα που ρωτούσε λίγο πριν και ο Γρηγόρης.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε, στο Αργάσι βρήκατε και παράνομες παροχές ίδρυψης. Και προχωρήσατε σε σφράγγιση.
2: Ναι, βρήκαμε 4 παροχές σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Και έχει 4 παράνομες παροχές. Είχε να πληρώσει από το 22 το νερό, είχε αφαιρεθεί το δουλόι. Ήταν και σε κατάσχεση, παρόλα αυτά είχε συνδεθεί παράνομα. Έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που θα πάει προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Λειτουργούσε πέρυσι το ξενοδοχείο αυτό?
2: Εκτίμησή μου είναι, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Επειδή είπατε ότι τώρα δεν λειτουργεί, μήπως το 24, που, το 23, πότε το πήρατε, το 22 το ρολόι?
2: Το 22, ναι.
0: Μήπως τότε έκλεισε και το ξενοδοχείο γι' αυτό και άδικα το κατηγορούμε τον άνθρωπο?
2: Όχι, έτσι όπως φαίνεται νομίζω ότι λειτουργούσε. Δηλαδή από το δύο. Δεν έχω κοιτάξει να σας πω την αλήθεια αν λειτουργούσε ή όχι, αλλά φαίνεται ότι λειτουργούσε. Απλά μας είπαν εδώ οι άνθρωποι γύρω-γύρω ότι φέτος δεν θα λειτουργήσει. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εξκαφής βρέθηκαν σωλήνες οι οποίοι περνούσαν τον δρόμο και κόπηκαν.
0: Σωλήνες, τι σωλήνες, ίδρυψης, αποχέτευσης, τι?
2: Ίδρυψης, ναι. Και κόπηκαν και ταπώθηκαν, δηλαδή δεν υπήρχαν κάποια ρολόγια στην απέναντι μεριά.
0: Άρα και εκεί θα ενδεχομένως το επόμενο διάστημα θα δούμε κάποιους να έρχονται για να λάβουν νέες παροχές.
2: Πιθανόν να έρθει κάποιος για να δει καινούργια παροχή. Το σίγουρο είναι ότι η υπηρεσία θα έρθει να ελέγξει, όπως θα ελέγξει και στις υπόλοιπες περιοχές, και στο Αργάσι ή στις αντίστοιχες καταστάσεις. Επίσης, ο αγωγός που αντικαταστήσαμε, μάλλον όχι που αντικαταστήσαμε, που βάλαμε δεύτερο δίπλα, είχε ανάποδη κλίση. Δηλαδή, από την κατασκευή του είχε ένα γεφύρι και το πέρανε από πάνω. Άρα τα λύματα γίνανε προς τα πίσω. Αυτό έγινε την περίοδο του 2000 και από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, είναι με ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν είναι κάτι που έγινε με δημόσιο έργο. Δεν το ξέρω βέβαια, γιατί πριν από 20 χρόνια δεν ξέρω και πώς έγινε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις οι οποίες δείχνουν αυτό που λέμε την παθογένεια των προηγούμενων χρόνων. Δηλαδή, Ο αγωγός πήγαινε πάνω, μετά κατέβαινε κάτω, μετά ξαναέκανε κούρμπα. Δίπλα πέρναγε ένας αγωγός σύντρεφης, ο οποίος πήγαινε σε σχήμα σίγμα, μία δεξιά, μία αριστερά. Υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και που για την ώρα βλέπουμε μόνο τα αποτελέσματά τους. Είτε ότι δεν έχουν νερό, είτε ότι βουλώνουν κάποια φρεάτια, είτε ότι βγαίνουν κάποια λίμματα. Αντίστοιχα μπορεί να έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές. Απλά μιλάω για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα που αντικαταστήσαμε, βάλαμε ένα καινούριο αγωγό με συγκεκριμένη κλίση. Ήταν 200 μέτρα, κατεβήκαμε περίπου 3 μέτρα βάθος. Αυτά που προβλέπει δηλαδή νομοθεσία, ρίξαμε.
0: Αυτά που κάνετε τώρα χαρτογραφούνται έτσι για να αποφύγουμε τα λάθη παρελθόντος. Να μην ψαχνόμαστε μετά από λίγα χρόνια και να λέμε δεν ξέρουμε πού είναι το προηγούμενο δίκτυο.
2: Χαρτογραφούνται και υπάρχουν εκεί πέρα, ούτως ώστε να ξέρουμε πού είναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πάμε στο μεγάλο θέμα της σύνδρευσης. Υπάρχει προοπτική κάποια στιγμή η πόλη της Ζακύνθου να λάβει συνεχές νερό 24 ώρες το 24ωρο δηλαδή και πόσιμο?
2: Υπάρχει πιθανότητα αυτή που λέτε, ναι, αλλά νομίζω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα.
0: Όταν λέτε σύντομο, ότι θα ζούμε εμείς?
2: Νομίζω ότι θα είναι μέσα στο 26.
1: Θα ζούμε.
2: Νομίζω ότι θα ζούμε όλοι. Ελπίζω ότι θα ζούμε όλοι.
0: Το 26 τι θα γίνει το 26?
1: Θα γίνει παρουσίαση.
0: Θα γίνει παρουσίαση, όχι θα πάρουμε νερό.
2: Ωραία, να το συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Είμαστε
0: η προοπτική ποια είναι, ο σχεδιασμός? Εντάξει, εμείς θα κρίνουμε.
2: Ο σχεδιασμός είναι πρώτα να πάρει νερό συνεχόμενο νερό η πόλη και εν συνεχεία το νερό να είναι καλύτερη ποιότητα και στο τέλος να είναι πόσιμο. Υπάρχει ο σχεδιασμός, απλά δεν είναι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Χρήματα υπάρχουν?
2: Και χρήματα υπάρχουν, ναι.
0: Εσείς από το Ταμείο της ΕΙΑ θα τα βάλετε ή θα σας βοηθήσει με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση?
2: Έχουμε κάνει αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και περιμένουμε την έγκριση του. Και αυτό σας λέω, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να το ανακοινώσουμε.
1: Εντάξει κύριε Τουρκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Καλή σας ημέρα. Καλή σήμερα. Με τον πρόεδρο της ΔΙΑΣ μιλήσαμε, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.

0: φόσκολος.
1: Ήρθατε!
2: Λοιπόν, ποιος Σολίνας χάλασε?
0: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.

0: Βάλτο είναι και το πρόγραμμα εδώ πέρα. The rain, η βροχή. Δεν υπάρχει βροχή. Τελειώσαμε με τις βροχές.
1: Τέλος.
0: Ξεχάστε το. Τέρμα.
1: Έλειξε
0: το θέμα τώρα.
1: Πάμε για μπάνιο σήμερα, δηλαδή. Πώς το βλέπεις?
0: Όχι, τι, με 19 βαθμούς για μπάνιο. Καταρχάς, η θερμοκρασία είναι χαμηλή για την εποχή, έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα χιόνισε. Μιλάμε τώρα για αδιανόητα πράγματα.
1: Πού θα φτάσει τις επόμενες μέρες?
0: Θα φτάσει το Σαββατοκύριακο.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό που έρχεται.
1: Ναι.
0: Στη Ζάκυνθο θα φτάσει τους 28-29.
1: Α, θα ανέβει αρκετά.
0: Οπότε... 10 βαθμούς.
1: Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο για είμαστε για παραλία.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Όχι εμείς ακριβώς, δηλαδή, για να μην γελιόμαστε, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Εγώ ναι.
1: Ο κόσμος γενικώς.

0: Εγώ ναι. Δεν ξέρω εσύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχουμε καλοκαίρι. Αυτά τα τρελά του καιρού πραγματικά είναι. Δεν, δηλαδή, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, προχθές δηλαδή, προχθές και χθες, ειδικά προχθές, ήταν χειμώνας. Κανονικότατος χειμώνας, έτσι. Δεν μιλάω μόνο για την βροχή τώρα, μιλάω και για κρύο. Λοιπόν, και το Σαββατοκύριακο που θα έρθει θα έχουμε καλοκαίρι. Αλλά ξέρετε, όπως λένε και οι συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ακραία καιρικά φαινόμενα. Να το γνωρίζετε αυτό. Και μέσα στο καλοκαίρι. Θα τύχουν και αυτά. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όλοι. Φορείς και τα λοιπά.
1: Πόσο προετοιμασμένος να είσαι, δηλαδή το καλοκαίρι.
0: Να γίνονται
1: δεν πιστεύω να έχουμε βροχές για το καλοκαίρι ή πλημμύρα το καλοκαίρι ή Μάρτον δηλαδή.
0: Δεν ξέρεις. Όπως πλέον έχουν γίνει με την κλιματική αλλαγή, συνθήκες και τα λοιπά. Μια έντονη, πολύ έντονη βροχόπτωση μπορεί να συμβεί.
1: Να τα ακούνε αυτά στη ΔΕΙΑΣ και να προετοιμάζονται.
0: Βεβαίως να προετοιμάζονται.
1: Διότι σε επίπεδο στρατηγικής μπορεί η εικόνα να είναι καθαρή, να επιχειρείται μια συνολική αναβάθμιση υποδομών με τεχνολογίες αιχμής και με αύξηση δυναμικότητας και εξυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Αυτό είναι το σχέδιο της ΔΕΙΑΣ από ό,τι φαίνεται και από ό,τι παρουσιάστηκε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, αλλά σε επίπεδο καθημερινότητας η πραγματικότητα παραμένει πιο συνηθισμένη, να το πω. Παλιά δίκτυα, απώλειες, ναι. Άγνωστες παροχές, αγωγοί ξεκινούν από κάπου, καταλήγουν κάπου, κανείς δεν ξέρει πού, πώς, τι, γιατί. Έχουμε ολόκληρα δίκτυα τα οποία δεν έχουμε έτσι χαρτογραφήσει.
0: Ναι.
1: Ψάχνοντας πάνε εκεί τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ να βρουν πού είναι τα δίκτυα τα παλιά αυτά. Και έχουμε και περιοχές με σοβαρά προβλήματα υδροδότησης και άλλες με σοβαρά προβλήματα αποχέτευσης. Και εδώ ακριβώς είναι το θέμα. Δεν χρειαζόμαστε απλά σχέδιο, χρειαζόμαστε και αποτέλεσμα. Και αυτό είναι και ένα στοίχημα για την εκάστοτε διοίκηση, την εκάστοτε δημοτική αρχή να ξεκινήσει τη διαδικασία για να γίνει κάποια μεγάλη παρέμβαση, κάποιο μεγάλο έργο, το οποίο να ολοκληρωθεί εντός της ετίας για να μπορέσει να έχει το κέρδος, το πολιτικό η διοίκηση. Ναι. Και συχνά αυτό δεν είναι εφικτό με τους ρυθμούς που κινείται ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα. Δύσκολα ένα έργο με προοπτική, ένα έργο σοβαρό υποδομής μπορεί να σχεδιαστεί και να ολοκληρωθεί μέσα σε μια θητεία, μέσα σε μια τετραετία, πενταετία. Και αυτός είναι ένας παράγοντας, αυτή είναι η πραγματικότητα, ανασταλτικός για πολλούς πολιτικούς που πρώτα απ' όλα σκέφτονται την πολιτική τους καριέρα και μετά το καλό του τόπου, σου λένε μα να ξεκινήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να το ολοκληρώσω μέχρι το τέλος της θητείας.
0: Ναι. Θα το κερδίσει ίσως ο επόμενος.
1: Θα το κερδίσει ο επόμενος.
0: Αν υπάρχει επόμενος.
1: Πάμε να κάνουμε τα μικρορουσφέτιας μας, τις μικροεξυπηρετήσεις μας δεξιά και αριστερά, να ρίξουμε το βάρος εκεί για να έχουμε τον κόσμο μαζί μας.
0: Πάντως, ναι. Οφείλω να πω το εξής. Εγώ το ακούω αυτό που είπε ο κύριος Τουρκάκης, δηλαδή ότι το σχέδιο το οποίο είπε δεν είναι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων μας είπε κάποια πράγματα στο να έχει η πόλη της Ακίνθου περισσότερο νερό και καλύτερης ποιότητας νερό, το αντιλαμβάνουμε και θεωρώ ότι μπορεί να είναι εφικτό τώρα να φτάσουμε στο σημείο.
1: Είναι βέβαιο ότι κάποιοι μας ακούνε και γελάνε τούτη την ώρα.
0: Ναι, ένα λεπτό.
1: Με αυτά που λέμε.
0: Όχι, δεν το πάμε εμείς.
1: Εμείς μιλήσαμε για το σχεδιασμό και αυτός πρέπει να είναι ο σχεδιασμός οποιασδήποτε διοίκησης.
0: Το να φτάσουμε τώρα στο σημείο να έχουμε πόσιμο νερό, μου φαντάζει λίγο απίθανο.
1: Αυτό γίνεται με επεξεργασία και όμως γίνεται.
0: Εντάξει, αλλά τώρα σε ένα
1: χρήμα
0: νησί,
1: να έχεις.
0: Σε ένα νησί το οποίο εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζει πάρα πολλά περιστατικά καρκινοπαθών, είναι πολύ δύσκολο να πιστεί κάποιος να πιει νερό, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου μυαλό, από τη Βρύση. Να πιστεί,
1: καλά,
0: λέω
1: αυτό
0: κάποιος,
1: δεν
0: να
1: θα
0: πιστεί.
1: Είναι κάτι δεν το είναι... οποίο θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όχι, βέβαια. Προφανώς,
1: και για να το εμπιστευτεί ο κόσμος, θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα.
0: Εννοείται.
1: Αλλά δεν είναι ότι δεν γίνεται. Πόσο ολόκληρα νησιά και στην Ελλάδα υδροδοτούνται με πόσιμο νερό 24 ώρες το 24ωρο, παρότι δεν έχουν γεωτρήσεις κλπ.
0: Ναι.
1: Πάντα υπάρχει ένας τρόπος.
0: Πάντα υπάρχει.
1: Με το όποιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο ακόμα και αν μπούμε στην διαδικασία της αφαλάτωσης, που πρέπει να αποφεύγουμε και πρέπει να είναι η ίστατη λύση.
0: Ωστόσο είναι
1: βλέπουμε
0: λύση.
1: Όμως ότι είναι λύση σε κάποιες περιοχές. Αυτή την μέθοδο εφαρμόζουν.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ ολόκληρες χώρες υδροδοτούνται με τέτοιου είδους συστήματα.
0: Ναι,
1: π.χ.
0: Ναι.
1: Ισραήλ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που βρίσκονται σε περιοχές που δεν υπάρχουν αποθέματα.
0: Ακριβώς.
1: Στον υδροφόρο τους ορίζοντα και αναγκάζονται να παίρνουν το νερό της θάλασσας.
0: Θα ήταν και αυτό μια λύση. Τελευταία βέβαια, αλλά θα ήταν μια λύση. Ξεκάθαρα.
1: Ακροατές. Μαρία από το Λαγανά. Αν δω νερό τον Αύγουστο χωρίς διακοπές, εγώ θα τους χειροκροτήσω πρώτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιώργος από τις Αλικές, πάλι εκτός σχεδιασμού εμείς, σταθερή αξία.
0: Ναι, είπαμε ότι ο Δήμος Αλικών και ο Δήμος Ελατίων δεν είναι...
1: Όχι ο Δήμος, το Δημοτικό Διαμέρισμα,
0: Δημοτική Ενότητα. Συγγνώμη, ναι, εντάξει. Δεν είναι μέσα στο, πώς θα το πω, στο πλάνο όπου η επέκταση του βιολογικού θα καλύπτει. Γιατί καλύπτει τέσσερις δημοτικές ενότητες, αλλά δεν είναι αυτές οι δύο τώρα, τουλάχιστον για με τα τώρα δεδομένα.
1: Εκεί το ψάχνουν για το αν θα πρέπει να συνδεθούν και αυτές οι περιοχές στην δομή που θα δημιουργηθεί.
0: Ή,
1: αφού γίνει η επέκταση, ή αν πρέπει να
0: γίνει μια...
1: δημιουργηθεί κάποια νέα μονάδα βιολόγησης στην εκεί περιοχή.
0: Ναι, ναι. Είναι και τα ορεινά, έτσι. Ναι.
1: Ο Αντώνης Κέι. Καλά τα εκατομμύρια, αλλά το δίκτυο είναι του 70. Είναι γεγονός. Και πέρα από τα προβλήματα που έχει αυτό το πεπαλαιωμένο δίκτυο, αγωγούς ακατάλληλους, αγωγούς είτε σιδερένιους είτε με αμίαντο,
0: ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και σημαντικά χιλιόμετρα, να πω, του δικτύου, τα οποία διασχίζουν ιδιωτικές εκτάσεις, ιδιωτικές περιουσίες, και εκεί δεν είναι εύκολο κάποιος να παρέμβει για να διαπιστώσει αν υπάρχουν αγωγοί οι οποίοι κλέβουν από αυτό το δίκτυο νερό. Οπότε πολύ καλά κάνει η ΔΕΙΑΣ και προχωρά σε αντικατάσταση κάποιων δικτύων, βλέπε Άγιος Όστης.
0: Για να διαπιστώσει εκεί μετά.
1: Όχι μόνο για να διαπιστώσει, για να υδροδοτήσει ανθρώπους που δεν έπαιρναν νερό γιατί κάποιοι άλλοι πονηροί είχαν καταφέρει να ενώσουν τους δικούς τους αγωγούς με το δίκτυο και να κλέβουν το νερό. Όχι απλά χρεώνοντας όλους εμάς με το νερό που εκείνοι έκλεβαν, διότι για να αντλήσει η ΔΕΙΑΣ αυτό το νερό, καταναλώνει ενέργεια, λειτουργεί ένας μηχανισμός ο οποίος θέλει χρήμα για να λειτουργήσει.
0: Βέβαια.
1: Και τον χρηματοδοτούσαμε όλοι εμείς, όσοι τέλος πάντων καταναλωτές είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη ΔΕΙΑΣ. Το πληρώναμε το νερό που κλέβουν, που έκλεβαν κάποιοι, έτσι.
0: Ναι, ή και που εξακολουθούν να κλέβουν.
1: Οπότε με την αντικατάσταση του δικτύου, αυτές οι συνδέσεις που είχαν γίνει παρανόμως με όποιο τρόπο και ανεξάρτητα με το ποιος ήταν αυτός ή αυτοί που έκαναν αυτές τις συνδέσεις, διότι θα πρέπει να είναι και κάποιος που να είναι μες στα πράγματα, να ξέρει λίγο τι συμβαίνει. Δεν πάει ένας οποιοδήποτε υδραυλικός να την κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε τώρα τι εννοώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει και δικαιοσύνη ως ένα μεγάλο βαθμό, αφού ολοκληρωθεί αυτό το δίκτυο. Η Ελένη λέει: ας κάνουν σωστό βιολογικό, θα είναι το μεγαλύτερο έργο στο νησί. Μακάρι. Ο Σπύρος, να τα λέμε όλα, πρώτη φορά βλέπουμε να κινείται κάτι οργανωμένα. Η Δήμητρα, Βολίμες, να θυμηθούμε τη συζήτηση σε 2 χρόνια. Εκεί θα κρυθούν όλοι. Μήπως τελικά επενδύουμε, λέει ένας άλλος ακροατής, σε μεγάλα έργα για το αύριο, αλλά αφήνουμε το σήμερα να στάζει. Μα το είπαμε ότι
0: γίνονται παρεμβάσεις.
1: Το σήμερα θα στάζει και πάντα θα στάζει. Δηλαδή είναι μια δυναμική κατάσταση. Μέχρι ότου αντικατασταθούν τα δίκτυα τα σημερινά, τα καινούρια δίκτυα θα έχουν παλιώσει. Δηλαδή πρέπει να βρισκόμαστε συνέχεια σε μια εγρήγορση.
0: Κυνηγάμε την ουρά μας δηλαδή τώρα συνέχεια. Θα κυνηγάμε την ουρά μας. Δεν θα τελειώνουμε ποτέ. Κάποια στιγμή.
1: Απλά καλό είναι τα έργα να γίνουν με ένα σωστό τρόπο, να χαρτογραφηθούν τα δίκτυα, να ξέρει και το συνεργείο και η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ που βρίσκονται αυτά τα δίκτυα.
0: Ναι. Αυτό όμως απαιτεί πολύ χρόνο, έτσι. Πολύ χρόνο.
1: Από τη μία έχουμε την διοίκηση η οποία μιλάει για σχέδιο, για τεχνολογία, για συνεργασία με τους καταναλωτές. Από την άλλη έχουμε την κοινωνία η οποία βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Σου λέει δεν έχω νερό, δεν ξέρω εσύ τι μου λες και τι σχεδιάζεις. Εγώ βλέπω ότι ανοίγω τη βρύση μου και δεν έχω νερό. Εντάξει, όταν το θέλω. Ή το νερό δεν είναι καλό, δεν είναι πόσιμο. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι τα πάντα κρίνονται στην πολιτική από το αποτέλεσμα. Καλές προθέσεις έχουν όλοι, ή τέλος πάντων η συντριπτική πλειοψηφία θεωρώ ότι έχει καλές προθέσεις.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι να βλέπουμε και αποτέλεσμα. Από εκεί θα κρίνει κάποιος το έργο.
0: Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι, το έχουμε ξαναπεί. Και εκεί όποιος έχει αποτέλεσμα στο έργο του και φαίνεται, φαντάζομαι ότι το πιστώνεται. Διαφορετικά,
1: αν κάποια στιγμή καταφέρουμε να στείλουμε, να ανοίγουμε τη βρύση μας και να έχουμε καθαρό, πόσιμο, τρεχούμενο νερό, αυτό θα είναι ένα έργο.
0: Τουλάχιστον για την πόλη, έτσι. Δεν ξέρω αν κάνει αυτό για άλλο τη Ζάκυνθο.
1: Μακάρι για άλλο τη Ζάκυνθο. Αλλά το λογικό είναι, ξεκινώντας κάποιος μια τέτοια διαδικασία, να φροντίσει να καλύψει μια περιοχή που έχει
0: το μεγαλύτερο
1: πληθυσμό.
0: Λογικό είναι. Δεν είναι παράλογο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε τοπικό πάντα επίπεδο, γιατί δεν έχουμε προλάβει να τα πούμε, έχουμε ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο που κάνει λόγο για χρηματοδότηση για τα σχολεία της Ζακύνθου, την ένταξη δηλαδή στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης πράξης που αφορά την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του νησιού, διασφαλίζοντας, όπως αναφέρεται, η συνέχιση και ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων για τη σχολική κοινότητα. Πρόκειται για μια στοχευμένη αξιοποίηση ήδη εγκεκριμένου έργου, το οποίο εντάσσεται σε ένα πιο αποτελεσματικό χρηματοδοτικό πλαίσιο με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι μια θετική εξέλιξη, όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή. Μένει να το δούμε στην πράξη, βέβαια, αυτό, έτσι.
1: Να δούμε στην πράξη κάποια νέα σχολική μονάδα να κατασκευάζεται, διότι προς το παρόν βλέπουμε να γίνονται μπαλώματα ή να προσθέτουμε προκάτ αίθουσες.
0: Ναι, σε υπάρχουσες.
1: Δίπλα σε υπάρχουσες.
0: Ναι.
1: Επιτέλους, να φτιαχτεί κάποια καινούρια σχολική μονάδα στη Ζάκυνθο.
0: Και όχι μόνο μία. Γιατί έχουμε πεπαλαιωμένα σχολεία. Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα. Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε με δελτίο τύπου για το θέμα της παιδιατρικής κλινικής, αναφέροντας ότι είναι σε ομοιρία. Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, και Διονύσης Ακρύπης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, χωρίς σαφή δέσμευση για τη μόνιμη επαναλειτουργία της. Για τη μόνιμη, προσέξτε, επαναλειτουργία της. Αναφέρει ότι οι γιατροί είναι εξαντλημένοι, είναι στα όρια σωματικής και ψυχικής κατάρρευσης, εφημερίες χωρίς όρια και χωρίς επαρκή στήριξη, μαζική φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό.
1: Εδώ, βλέποντας το αδιέξοδο στην κυβέρνηση, πάνε αλλιώς το παιχνίδι, το παίζουν αλλιώς το παιχνίδι. Βλέπεις τι έκανε και ο βουλευτής, τι έκανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης με εκείνη την παιδίατρο που είχε κληθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της για μια περίοδο 5 ημερών μιας εβδομάδας στη Σάμο.
0: Ναι.
1: Βγήκε με ένα βίντεο και σε λιγμούς έλεγε ότι έχει εξαντληθεί και δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση κλπ.
0: Ναι.
1: Δίνουν στη δημοσιότητα στοιχεία με τα περιστατικά τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν οι συγκεκριμένοι γιατροί, προσπαθώντας να δείξουν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερκόπωση σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ναι.
1: Εγώ δέχομαι ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε εφημερία πρέπει να έχει το μυαλό το μισό στη δουλειά του, διότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να τον καλέσουν οτιδήποτε και αν κάνει, και θα πρέπει ο ίδιος να σπεύσει στο νοσοκομείο για να παρέχει τις υπηρεσίες του.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο τηλέφωνο που θα γίνει όταν είναι on call δίνει μια πρώτη εντολή, η οποία είναι και πολύ σημαντική, μέχρι να πάει να
1: πρέπει να έχει καθαρό μυαλό, πρέπει να είναι ξεκούραστος, έτσι, για να μπορέσει να λάβει μια σωστή και μετρημένη απόφαση.
0: Ναι.
1: Μετράνε όλα αυτά. Ούτε. Αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον και το στοιχείο αυτό που μας δίνουν, που μας δείχνουν πόσα περιστατικά αντιμετωπίζουν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ οι μονάδες. Τώρα θα μου πεις ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερα τα περιστατικά αν ο πολίτης γνώριζε ότι τα νοσοκομεία λειτουργούν με επάρκεια, υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία. Διότι όταν ο ιδιώτης σου λέει να πάω στο νοσοκομείο, μα θα έχει γιατρό να με δει. Οπότε πάω σε έναν ιδιώτη, αφήστε που αποφεύγει κάποιος το νοσοκομείο και για λόγους ταλαιπωρίας που ενδεχομένως να δεχτεί στην περίπτωση που πρέπει να στηθεί στην ουρά για να εξυπηρετηθεί, σε περίπτωση που πάει μια ώρα που έχουν σπεύσει στο νοσοκομείο και άλλοι πολίτες, ναι, αναζητώντας βοήθεια κλπ. Ιδιαίτερα σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η δική μας, το καλοκαίρι γίνεται χαμός και δέχεται, ναι, πολύ μεγάλο φόρτο το νοσοκομείο, δεν... προσπαθεί κάποιος να το αποφύγει. Οπότε
0: ναι, αν μπορεί.
1: Πάει σε έναν ιδιώτη και, ναι, μόνο στην περίπτωση που ο ιδιώτης του δείξει το νοσοκομείο θα
0: αναγκαστεί να πάει
1: προς τα εκεί.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, από εκεί και πέρα, όταν έχουμε στη ΖΑΚΕ εδώ κάθε μέρα, καλοκαίρι εννοώ, 120, 110, 120, 130 χιλιάδες ανθρώπους στο νησί, είναι εύλογο ότι είναι τόσος πολύς ο πληθυσμός που δεν γίνεται ένα νοσοκομείο να ανταπεξέλθει στο 100% όσο προσωπικό και να έχει. Δηλαδή,
1: ναι, σου λέει ο άλλος, αλλά εγώ φορολογούμε και πληρώνω για να έχω αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι, δεν αντιλέγω.
1: Έτσι όπως πρέπει.
0: Να μιλάμε όμως να μιλάμε και να συζητάμε για κάτι εφικτό. Δεν γίνεται να έχει ένα νοσοκομείο τριτοβάθμιο, ξέρω εγώ, 500 γιατρούς. Είναι αδύνατον. Να μιλάμε τώρα με φυσιολογικά δεδομένα. Και δεν λέω ότι είναι σε καλή κατάσταση όλη η υπόθεση, γιατί υπάρχει προστελέχωση. Το έχει πει και το έχει παραδεχθεί και ο βουλευτής Ζάκης, δηλαδή, με τον οποίο έχουμε μιλήσει. Δεν είναι σε συγκεκριμένες, τέλος πάντων.
1: Μα δεν είναι θέμα παραδοχής του βουλευτή, είναι θέμα ότι δεν είναι δυνατόν σε όλα τα νησιά που έχει η Ελλάδα να υπάρχει και από ένα νοσοκομείο, και μάλιστα σε αυτό το νοσοκομείο να υπηρετούν γιατροί οι οποίοι θα καλύπτουν όλες τις ειδικότητες.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν υπάρχουν και τόσοι γιατροί, και να θέλαμε δηλαδή.
0: Ούτε μπορεί μια κλινική να έχει 5 και 6.
1: Και ακόμα μόνο, και αν υπήρχαν οι γιατροί, ο αριθμός αυτών των γιατρών για να καλύψουν αυτά τα νοσοκομεία, δεν θα τα επέλεγε κανείς. Δηλαδή, να πάει ένας γιατρός που έχει δώσει μια δεκαετία από τη ζωή του τουλάχιστον, ναι, για να αποκτήσει την ειδικότητά του σε ένα νησί όπου θα αντιμετωπίζει ένα περιστατικό την ημέρα, δεν θα το κάνει. Δεν, ναι, τον ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους, μην το αναλύσουμε τώρα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, ναι, αλλά είναι. Ναι.
1: Προσπαθούν είναι οι γιατροί και για λόγους απόκτησης εμπειρίας να επιλέγουν μονάδες που έχουν δουλειά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δουλειά αυτή αγγίζει τα όρια της εξάντλησης για τους ίδιους.
0: Κανείς δεν το θέλει αυτό.
1: Αλλά αν πραγματικά κάποιος αποκτά εμπειρία, ένας γιατρός δηλαδή, μετά τις σπουδές στο πανεπιστήμιο, είναι σε ένα νοσοκομείο όπως είναι ο Ευαγγελισμός, ας πούμε, το μεγαλύτερο της χώρας, ας πούμε, όπου εκεί καθημερινά δέχονται εκατοντάδες περιστατικά, ίσως και χιλιάδες, οπότε.
0: Βέβαια. Καλά, εκεί ο φόρτος είναι πάρα πολύ.
1: Και ο φόρτος είναι μεγάλος, αλλά εκεί κανείς αποκτά εμπειρία βλέποντας πάρα πολλά περιστατικά.
0: Έτσι
1: αποκτά. Ακεί να έχει το μυαλό όλα αυτά να τα
0: φυσικά
1: επεξεργαστεί με τρόπο που πρέπει.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας, να θυμίσω ότι σήμερα στον κινηματογράφο Φόσκολος, εννοώ, αλλάζουν οι ώρες των ταινιών που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Τι θέλω να πω, δηλαδή, πάει τούμπα η ώρα για τις βραδινές ταινίες. Δηλαδή, η ταινία «Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα» δεν προβάρεται στις 8, αλλά 10 και 4. Και στις 8 είναι η ταινία Μάικλ. Δηλαδή,
1: καλά τα λες όλα αυτά, αλλά δεν έβαλες ένα Μάικλ Τζάκσον να ακούσουμε.
0: Jackson. Πάλι τώρα τη συνέχεια Μάικλ Τζάκσον θα βάζουμε τώρα.
1: Τι συνέχεια, έβαλες και χθες και προχθές.
0: Προχθές και χθες.
1: Πότε έβαλες?
0: Σαββατοκύριακο δεν.
1: Τις προηγούμενες μέρες που έκανες εκπομπή δηλαδή.
0: Δηλώνω ότι θα βάλω αύριο.
1: Αλλά δημιουργείς τώρα προσδοκίες.
0: Θα συνεχιστεί άλλωστε η ταινία, η σειρά. Πώς θα το πω. Θα συνεχιστεί να προβάλλεται η ταινία. Λοιπόν, τα παιδικά μένουν όσο έχουν, έτσι. 4,5 είναι η οικογένεια δεινοσαύρων και 6 ώρα το Mario, Super Mario Galaxy.
1: Οικογένεια δεινοσαύρων.
0: Η οικογένεια δεινοσαύρων.
1: Εσύ μαθητέ σου δηλαδή.
0: Αγγλικά, ναι, βέβαια, γιατί δεν κατάλαβα. Ναι. Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα και η πρώτη εκπομπή για το Μάιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, εκεί στις 10 το πρωί. Και σήμερα μαζί μας ήταν η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι ή την επιχείρηση, και για εσωτερικούς και για εξωτερικούς χώρους, σε εξαιρετικές τιμές, όλα τα είδη και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Ήταν η Αγκροκέρ Κεφαλινός, η οποία διαθέτει στα Ντουρέικαν, η Αγκροκέρ, πέραν όλων των άλλων, και υπηρεσίες γεωπόνου για να συμβουλεύει τον αγρότη, ειδικά τον εραστέχνη, για να κάνει πιο αποδοτική την καλλιέργειά του. Η παραδοσιακή ταβέρνα Ψαριά Λάδι Μέλι στο Μαχαιράδο, με υπέροχα σπιτικά ζακυνθινά φαγητά και όχι μόνο, με κάθε μεσημέρι ανοιχτά από τις 4. Και βεβαίως η Levante Ferries, με την οποία ταξιδεύουμε και η οποία μας δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακά, ηλεκτρονικά, να αγοράζουμε το εισιτήριό μας. Με μια απλή διαδικασία μπορούμε να κάνουμε όποτε θέλουμε, εύκολα και γρήγορα.
1: Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σε έναν ζεστό χώρο. Εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι. Η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92-346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Stigma Radio.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio.
11: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντή Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα, γιατί ήταν και αργία και απεργία η Πρωτομαγιά. Στίγμα 97,6, Άγγελος Περιόχος στο μικρόφωνο.

Από όπου και να κοιτάξει τα νέα είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Ω, ευχάριστα που είναι. Στο Κρεμλίνο εντατικά μέτρα ασφάλειας γύρω από τον Πούτιν, γιατί φοβούνται μήπως το δολοφονήσουν, μήπως γίνει πραξικόπημα εναντίον του.

πρώτο θέμα, το πιο φιλοκυβερνητικό site έκανε μια δημοσκόπηση και ανέβασε την Νέα Δημοκρατία στο 32, κάτι. Νικάμε, αδέλφια. Βεβαίως, άμα κοιτάξει κανείς τη δημοσκόπηση, εκεί στο αν είστε ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση και από τα μέτρα που παίρνει, κοντά 70% είναι δυσαρεστημένοι. Ο Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα κάνει ένα ακόμα άλμα στο διάστημα. Γιατί τι ονειρεύεται ο Έλληνας? Ονειρεύεται η Ελλάδα, η πατρίδα μας δηλαδή, να κάνει ένα βήμα στο διάστημα. Ένα άλμα. Άλμα εις μήκος, όχι, άλμα εις ύψος είναι για να πάμε στο διάστημα. Μπήκαν, λέει, σε τροχιά οι 4 πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Οκ, καλό είναι αυτό. Παρεπιπτόντως, εκεί που θα μπαίνουν σε τροχιά θα ψάχνουν να βρουν πού στο διάλογο έχουν πάει οι τιμές, γιατί οι τιμές μόνο στο διάστημα που δεν έχουν πάει, μπορεί και να έχουν πάει. Ευκαιρία δοθήσεις να μάθει και ο Μητσοτάκης που έχουν πάει οι τιμές, γιατί μάλλον δεν τον ενημερώνουν.

Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή 17 δορυφόρους σε τροχιά. Έχουμε θωρακίσει στην πολιτική προστασία. Θα σας γελάσω. Ενισχύουμε την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζουμε τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας. Προφανώς, πού να κάψουμε εδώ για να βάλουμε ομογεννήτρες. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο.

17 ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως. Ο Περγαμίν κατουράμε δημόσια, θα μας δουν οι δορυφόροι. Πάνω από, και στη Ζάκη που δεν έχουμε ορειτήρια, πού θα σκάσουμε. Πάνω από την Ελλάδα για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια. Δεν μπορεί ο Χρυσοχοίδης να τα προλάβει όλα και του βάλανε δορυφόρους του ανθρώπου για την εθνική μας ασφάλεια. Αυτό είναι ο Δάδειας, βέβαια.

Συνεχίζουμε, είπε ο Κυριάκος. Με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030. Του 2026 μπορείς να κάνετε κάτι, γιατί δεν βγαίνουν οι Έλληνες, μετά τις 15 πεινάνε.

Και προσέξτε λοιπόν, με την αξιοποίηση όλου αυτού του προγράμματος, με τους δορυφόρους δηλαδή, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, κάτι σαν Predator αλλά για πυρκαγιές αυτή τη φορά, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στο κυβερνητικό κόμβο παρατήρησης της γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για τη δημόσια διοίκηση. Ναι. Οι 4 εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, με το που πιάνει, φουντώνει μια πυρκαγιά, οι δορυφόροι θα τη βλέπουν και θα ενημερώνουν. Μέσω, λέει, προηγμένων θερμικών αισθητήρων θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού εστιών και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων. Λες και δεν παίρνουμε χαμπάρι πότε ξεκινάει μια φωτιά. Περιμένουμε τον δορυφόρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η φωτιά δεν θα κάψει αυτά που πρέπει να κάψει. Για όποιον δεν κατάλαβε. Οι δορυφόροι δεν σβήνουν φωτιές, για όποιον δεν καταλάβει.

Έχουμε, λέει, διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Συγγνώμη, πήγε ο Ρέμος και έκανε μια συναυλία στην Κωνσταντινούπολη και λέει στους Τούρκους: είμαστε φίλοι, είμαστε αδέλφια, είμαστε. Αυτά δεν τα πήρε χαμπάρι ο Ερντογάν. Ο Ρέμος είναι, δηλαδή, έχει πει: είμαστε ένα με τους Τούρκους. Δηλαδή, να μας πάρει η Τουρκία δεν θα αντιδράσει. Μπράβο στο Ρέμο. Πατριώτης.

Λοιπόν, ο Ρέμος πήγε και τραγούδησε στην Κωνσταντινούπολη και προκειμένου να ζεσταθεί λίγο η τσέπη του και να εισπράξει κάτι παραπάνω από τους Τούρκους, έβγαλε και πολιτικό λόγο. Απόψε είπε: νιώθουμε ενωμένοι και τραγουδάμε μαζί. Θα τραγουδήσω και στη γλώσσα σας, στα τουρκικά. Θα τραγουδήσω στα ελληνικά. Μπράβο του. Απόψε θα μοιραστούμε μαζί όλες μας τις στιγμές και όλα τα συναισθήματά μας. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι είμαστε ενωμένοι. Όλα τα άλλα είναι απλά μαλακίες, έτσι είπε. Πιστέψτε με, είμαστε μαζί. Γιατί έχει και ένα λέγει, δεν το συζητάω. Πιστέψτε με, είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για πάντα. Γιατί είμαστε φίλοι και είστε φίλοι. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Του Ερντογάν να το πεις. Και του άλλου, του Φιντάνου. Είμαστε και στις δύο πλευρές πραγματικά. Και το πιστεύω αυτό εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Αφού το πιστεύει ο Ρέμπος, γαμώτο και να μην το πιστεύει η κυβέρνηση ή ο Ερντογάν. Θα τραγουδήσουμε μαζί, σιγά σιγά. Θα τραγουδήσουμε τα τραγούδια μου και μετά θα τραγουδήσουμε όμορφα τραγούδια που ξέρετε. Ξέρουμε τα τραγούδια, ξέρετε τα τραγούδια και στις δύο γλώσσες. Ας ξεκινήσουμε με τα δικά μου.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
7: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
6: Μπορείς να ξεφύγεις.
7: Κανείς δεν ξεφεύγει.
6: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
7: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
6: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
7: Ήρθε η ώρα.
6: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950-25798.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους.

0: στην ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

στίγμα 97,6. Άγγελο Πριό στο μικρόφωνο. Αυτό που ο Μητσοτάκης ασχολείται με το Eurovision, να το κοιτάξουμε, παιδιά. Γιατί πρέπει το καλό να μας το φέρει ο Ακύλας με το φέρτο. Μην αρχίσουμε μετά να λέμε το γρουσούρψε ο Μητσοτάκης και δεν μας το φέρε. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε. Πάντως όλο δώρα ήταν εκεί που βγήκε και είπε όλα αυτά που λέει κάθε εβδομάδα. Έκανε και εξαγγελία για τα πανωτόκια. Μεταξύ μας δεν τον έπαιρνα άλλο, γιατί από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμούσε η ενσωμάτωση και παπηλεί το λέει παραπονιέται.

Μπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έλυγε ο χρόνος. Σου είπε ο άνθρωπος, ας κάνουν ένα δωράκι στις τράπεζες 3 χρόνια. Μας μπιπ 3 χρόνια οι τράπεζες. Και τώρα, επειδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, έχουμε ένα πλαφόν. Αφού μας είχαν κάνει πλαφονιέρες οι τράπεζες, με την άδεια της κυβέρνησης βέβαια. Γιατί ναι, δεν γίνεται να πεις ότι οι τράπεζες κάνουν ό,τι θέλει η κυβέρνηση, οι κυβέρνησες κάνουν ό,τι θέλουν οι τράπεζες, αλλά εν πάση περιπτώσει τελείωσε, γιατί θα μας τρέχανε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ξανά. Που στην επόμενη δημοσκόπηση θα έχει πιάσει 45 η Νέα Δημοκρατία.

στη δημοσκόπηση που έκανε το πρώτο θέμα, δεν ρωτήσαν για τον Τσίπρα και την Καρυστιανού, τάχα ότι μετράμε για τα κόμματα που τρέχουν, όχι αυτά που δεν έχουν

Τώρα θα σας πω κάτι και θα στεναχωρηθείτε πάρα πολύ. Δεν θα φάει το μεσημέρι, δεν πειράζει, καλύτερα δίαιτα. Παραιτήθηκε ο Καστανίδης από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, έτσι. Χαρακτήρισε λοιπόν τον Ανδρουλάκη ο Καστανίδης. Άρα άμα βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά. Ιστερόβουλο.

Είπε λοιπόν ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεδεμένοι στενά μαζί του, με τον Ανδρουλάκη δηλαδή, και σημείωσε ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Παντού μικρότητα, ή λέω, ρωτάω τώρα, δεν ξέρω. Ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Καστανίδης, πρώην υπουργός.

η αλήθεια είναι δεν του φέρθηκε καλά ο Ανδρουλάκης. Ο Κασταντίδης ήταν πρώτος στη Θεσσαλονίκη και του πήρε την έδρα ο Ανδρουλάκης. Και ο Κόλλος λέγεται έδρα, οπότε άλλαξε κολλιά ήταν. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά πρέπει να τα λέμε αυτά.

Μόρα τελικώς όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν. Δεν ξέρω αν διαβάσετε το καταστατικό του Τσίπρα. Εδώ διαβάσαμε την Ιθάκη, ήταν τεράστια. Και το καταστατικό, τεράστιο είναι. Άλλα ντάλλα τα μεγάλα και του Τσίπρα η Γελάδα είναι. Που αυτό, που εκείνο, που αυτό, που η αριστερά στο ράφτη. Που θα, με τους ίδιους ανθρώπους εδώ μεταξύ. Συγγνώμη βρε Αλέξη μου, έχεις πάρει το 80% που είναι μαζί σου. Είναι αυτοί που ήταν και πριν. Που κάνατε αυτά που κάνατε, αλλά μην τα πω μαλακίες, δεν χρειάζεται. Και είσαι και εσύ. Δηλαδή εσύ και το 80% που ήταν πριν, δηλαδή τι άλλο θα κάνετε τώρα? Θα σφιχτείτε και θα κάνετε και άλλα. Όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύετε. Δεν υπάρχει ελπίδα. Μοναχά η τραγουδίστρια.

τώρα λοιπόν που έκανε κρύο ψόφο, έκανε χιόνια, ρίξανε και δεν μπορούσαν οι υπουργοί και γενικώς εκεί πέρα να πάνε διακοπές, να πάνε να κάνουν κανένα μπάνιο, τι να δω, παγώσει το αυτό. Κάτσανε και είπανε μήπως να κάνουμε 27 του Σεπτέμβρη εκλογές. Παίζει παιδιά. Τη βράση κολλάει το σίδερο, τώρα που πιάσανε τα 32. Λυπάμαι τα κατάκαγια εκλογές. Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, τι δείχνουν, μας έχουν βγάλει το μάτι. Πάμε για φθινοπορεινές εκλογές. Τα φύλλα που είναι φθινοπόροι, να πέλεγε ο Νικολάου τώρα. Θα πέσουν τα φύλλα τους ή... Ο Μητσοτάκης λοιπόν, παιδιά, ρωτάει αστρολόγους, δεν εξηγείται. Είναι καλή μέρα 27 του Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι. Αλλά μάλλον θα του είπαν ότι είναι καλή μέρα 27 του Σεπτέμβρη. Οπότε προσέξτε. 6 με 7 του Σεπτέμβρη, Σαββατοκύριακο, ο Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα μας τάξει τον ουρανό με τ' άστρα, αφού προηγουμένως έχει μάθει τι λένε τ' άστρα γι' αυτόν, και του καπρό θα ξαμολύσει τη ρουκέτα. 27 του Σεπτέμβρη πάμε σε εκλογές. Θα προλάβει Αλέξης, θα προλάβει Καριστιανού, θα προλάβει Ανδρουλάκης, είχαμε μια σκασίλα, δεν έχει σημασία.

Γιατί μετά το καλοκαίρι που θα έχουν γυρίσει οι Έλληνες από τις διακοπές, αν πάνε βέβαια, που θα έχουν ευχαριστηθεί τη θάλασσα και τις ξαπλώστρες, 30 ευρώ η ξαπλώστρα το η φθηνότερη. Γιατί ελεύθερες παραλίες δεν το βλέπω να υπάρχουν πια. Έχετε ακούσει καμία παραλία να φωνάζει φτούξ ελευθερία? Κάνει και ωραία ρήμα.

Έτσι κι αλλιώς οι πολεμικές επιχειρήσεις στον κόλπο δεν πρόκειται να έχουν τελειώσει. Ο Τραμπ στέλνει στόλο εκεί πέρα και 15.000 στρατιώτες εκεί να κάνουν αυτά που κάνουν. Μετά από μισή ώρα μπορεί να τα πάρει πίσω, βέβαια δεν έχει σημασία. Αλλά η ακρίβεια και ο πληθωρισμός που είμαστε πρωταθλητές πλέον θα έχει πάει εκεί που θα έχει πάει. Θα πάει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, θα μας δώσει αυτό, θα μας δώσει τ' άλλα, θα μας δώσει αυτό, θα μας δώσει το βάρος. Τα γνωστά δηλαδή. Δεν θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε. Ένα πεντάρι να μας δώσει, τρία καλάθια ακόμα να μας δώσει, να μας τα ρίξει στο κεφάλι, δεν ξέρω τι θα τα κάνει. Και θα ψηφίσουμε. Το Τσίπρα με το καταστατικό του. Το Λανδρουλάκι που του φύγει και ο Καστανίδης και δεν έχει κάστα να πιάσει. Την Καλεστιανού που τρέχει εκεί πέρα με τις εκκλησίες και τις αγίες. Ο Βελόπουλος όλο το καλοκαίρι θα φτιάχνει καινούργιες κεραλιφές. Η Κωνσταντοπούλου θα έχει πρόβλημα, γιατί έτσι που φωνάζει θα έχει κλείσει η φωνή της, δεν υπάρχει περίπτωση.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, που το προωθεί στοχευμένα και με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Ξέρει τι θέλει ο πελάτης, ξέρει ακριβώς πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλυμά σου και γίνεται το καλό προξενιό, το σωστό. Ο Αλέξανδρος Χολοκοτσάς και οι συνεργάτες του έχουν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και αν πάτε εκεί θα πάρετε κι εσείς ένα κλειδί σωστής διαχείρισης και καλά κέρδη. Είναι στους Αμπελόκηπους, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. 2-9-5-0-44-107 Premium Vacation

Την Πέμπτη ξεκίνησε στο κινηματογράφο Φόσχολος παγκόσμια πρεμιέρα. Παρασκευή ξεκίνησε στην Αμερική η ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» το 2. Ενημερωτικά να σας πω, στο τριήμερο έκανε παγκοσμίως 230 εκατομμύρια εισπράξεις. Πολλά, πάρα πολλά. Είναι μια ταινία πάρα πολύ λαμπερή. Με ερμηνείες, τι να σας πω, την ώρα που εμφανίζεται η πρώτη εμφάνιση της Meryl Streep με ένα εκπληκτικό φόρεμα κόκκινο, νομίζεις ότι παίζουν και οι γόβες που φοράει. Απίστευτη ερμηνεία, και Anne Hathaway επίσης. Δείτε λοιπόν την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» το 2 στο κινηματογράφο Φόσχολος μέχρι και την Τετάρτη στις 8 από τις πιο διασκεδαστικές ταινίες που έχετε δει, με υψηλού επίπεδου ερμηνεία, ένα τραγούδι από τη Lady Gaga τα σπάει.

Ο διάβολος λοιπόν φοράει Πράντα 2 κάθε βράδυ μέχρι και την Τετάρτη στις 8 στο κινηματογράφο Φούσκολος.

New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Magic.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
9: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26 95 0 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Στίγμα.
13: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λένε το Μητσοτάκη γρουσίζει. Ορίστε, είδαμε άσπρη μέρα το Μάη. Το περιμένατε ποτέ? Χιόνια στο καμπαναριό Μάη μήνα. Εκεί που ψάχνατε να πιάσετε το μαγιόξυλο, πιάσατε το καρότο στη μύτη του χενάνθρωπου. Καρότο βάζω. Τι άλλο θέλετε, βρε? Τι άλλο θέλετε?

Τα στενά της βούλτεψη, θυμάστε για τα στενά του Ορμούζ που είχε πει ότι είναι πολύ στενά, βράζουν αυτή τη στιγμή. Ξεκινά η επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ορμούζ. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα χτυπήσει αν πλησιάσουν. Να δούμε λοιπόν αν θα γίνει εφαψίας ο Τραμπ.

Καίγεται για μία νίκη ο Κακομοίρης, γιατί αλλιώς του τάπανε, αλλιώς τα είδε. Πώς νομίζετε, ξέρει και τι κάνει? Ό,τι του λένε, αλλά τα πιστεύει.

Τον Παπασπιτούλη, το θυμάστε, Παπαδημούλης είναι το σωστό, αλλά με τόσα σπίτια που έχει και τα νοικιάζει, Παπασπιτούλης, ο Δημήτρης Παπαδημούλης λοιπόν, μίλησε. Είπε τα κόμματα της αριστεράς πρέπει να συνεργαστούν. Όταν λέει τα κόμματα της αριστεράς δεν εννοεί το κουκούε μέσα. Εννοεί εκείνα που έχουν 0,9, 1... Αφού την κάνανε την αριστερά σαν τα μούτρα τους όλοι αυτοί, τώρα θυμηθήκαν τη συνεργασία. Μας συνεργάζονται κανονικά.

Είπε λοιπόν ότι για να αντιμετωπιστεί αυτή η άθλια κυβέρνηση του Μητσοτάκη, υποτίθεται, εννοείται δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Μεγάλη επιτυχία. Επισήμανε λοιπόν ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Αλέξη Τσίπρας, Νίκος Κοντζιάς, Λούκα Κατσέλη και Πέτρος Κόκαλης, βρε παιδί μου, μες στα νιάτα, ειδικά ο Κοντζιάς, μπορούν να συνεργαστούν στη βάση ενός προγράμματος. Είπε και κάτι πολύ, δηλαδή μπράβο του που το σκέφτηκε, του πολλαπλασιασμού προηγείται η πρόσθεση για την αφαίρεση λέξη.

να χορεύουν μέσα στην αίθουσα του Φόσκολου. Ναι, ναι, χορεύουν. Στη διάρκεια της προβολής της ταινίας Μάικλ έχουμε και χορευτικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί που υπάρχουν τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον τα θέλει ο πισινός σου να σηκωθείς και να χορέψεις. Προχθές ένας πιτσιρικάς χόρεψε, μα ήταν ίδιος ο Μάικλ Τζάκσον στο χορό. Απολαύστε λοιπόν την ταινία Μάικλ μέχρι και την Τετάρτη στο κινηματογράφο Βόσκολο στις 10. Σκίζει παγκοσμίως, έχει κάνει ως τώρα 335 περίπου εκατομμύρια σε εισπράξεις. Τις πρώτες 10 ημέρες και είναι σε άνοδο. Εδώ στο νησί έρχονται απίστευτες ηλικίες συμμαθητές και συμμαθήτριες του Τζάκσον, πιο μεγάλοι, αλλά τώρα έρχονται και πολλά πιτσιρίκια.

Λοιπόν, όλα μυρίζουν εκλογές, παιδιά, όλα μυρίζουν εκλογές. Έχουμε εκλογικό συντελεστή για τα αφαίρετα. Είχαμε ένα μπόνους ορόφων. Τώρα ενεργοποιείται και δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης για να μπορούν να νομιμοποιηθούν και άλλα αφαίρετα. Άρα μυρίζει εκλογές. Εκεί το ξενοδοχείο που κρύβει τη θέα από την Ακρόπολη, μια χαρά, μια χαρά. Φαίνεται έχει πολλούς ψηφοφόρους ο ιδιοκτήτης.

και μέσα σε όλα γίνεται της προανακριτικής το κάγκελο. Πολλά κάγκελα και κλειδώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά κατέθεσαν πρόταση προανακριτικής για Αραμπατζή και Λιβανό, δική τους από μόνοι τους. Σπύλος Λιβανός, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από το Γενάρη του 21 μέχρι το Φεβράριο του 22. Η Φωτεινή Αραμπατζή, πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από το 19 μέχρι το 21.

αλλά η κυβέρνηση δεν μασάει. Είπε όχι. Όλοι όχι λέει τώρα τελευταία. Έναν δεν έχω ακούσει. Άλλωστε είχε προεξοφληθεί ότι η κυβέρνηση θα πει όχι.

αιτήματα, προτάσεις σύστασης ειδικής που έχουν καταθέσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά δεν θα γίνουν δεκτά. Γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική εξέταση, οπότε δεν θα γίνουν δεκτά, διότι δεν βασίζονται σε στοιχεία. Ε, ναι, μην τους πούμε και στοιχείο τους.

Ετοιμάζεται να πάτε στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια της εβδομάδας. Δευτέρα σήμερα. Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σου στο νησί? Τα πλαίσια στο μάρκετ. Άρα θα πας εκεί. Μάλιστα τώρα έχουν ανοιξιάτικες απίθανες προσφορές. Ένα φυλάδιο που τα σπάει. Ανακαλύψτε το. Πολύ μεγάλες εκτόσεις στα προϊόντα ψυγείου, στα κατεψυγμένα, στο κρεοπωλείο, στη μαναβική, στην κλάδα. Στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας έχουν βάλει και είδη σπιτιού τώρα, πολύ μεγάλη ποικιλία. Στα προϊόντα καθαρισμού, στα προϊόντα υγιεινής, προσωπικής υγιεινής, παντού. Τα πλαίσια The Market καθημερινώς αποδεικνύουν ότι είναι η καλύτερη φίλη της έψης.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: ρούχα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
5: Stigma Radio.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό.

0: Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Περιόχου στο μικρόφωνο. Και ενώ εμείς εδώ το χαβά μας για το Predator, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για αυτά, στα στενά του Ορμούς δύο πύραυλοι έπληξαν πολεμικό πλοίο που αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι απέτρεψε την είσοδο ενός αμερικανικού πλοίου στα στενά του Ορμού. Και αναφέρουν ότι το πολεμικό πλοίο απομακρύνθηκε από την περιοχή. €2,5 η αμόλυβδη, να δούμε πού θα φτάσει μετά από αυτά.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club, επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος. Ξέρετε, εκεί που η Αγγελική Βαρδακαστάνη με την Ιωάννα Μουζάκη και τους συνεργάτες τους κάνουν το ένα θαύμα πίσω από το άλλο. Κάθε νέο μηχάνημα, κάθε νέα τεχνολογία που βγαίνει στον τομέα της αισθητικής κάνει πρεμιέρα στο New Life Beauty Club. Λοιπόν, από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάμε για τριαντάρια. Το Σαββατοκύριακο θα το βρέξετε. Θα το βρέξετε. Και τι κάνετε με την κιταρίτη? Τι κάνετε με το τοπικό πάχο? Τι κάνετε με τη χαλάρωση? Μην αγωνιάτε. Στο New Life Beauty Club έχουν την πιο φυσική λύση. LPG and Dermology. Είναι μία από τις πιο επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους. Ακούει τις ανάγκες του σώματος και δρά πολυδιάστατα. Στοχεύει στο τοπικό αδυνάτισμα και μειώνει τους πόντους. Λιένει την όψη του φλοιού πορτοκαλιού για ορατή μείωση κυταρίτιδας και προσφέρει βαθιά σύσφυξη και τόνωση δέρματος. Τι περιμένεις? Πήγαινε στο New Life Beauty Club να σου φτιάξουν το δικό σου εξατομικευμένο πρόγραμμα. Είναι Κρυοναρίου 42 2695022820.

επιτέλους και ένας άνθρωπος, εντάξει, που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Νίκος Καρανίκας, πρώην σύμβουλος του Τσίπρα, πρώην πάρα πολύ πολύ ΣΥΡΙΖΑ, νυν κολλητός του Γεωργιάδη. Καίει το Τσίπρα για το μανιφέστο του. Ο τεράστιος λοιπόν Καρανίκας είπε ότι απουσιάζει η ουσία της αριστεράς. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε σοσιαλισμό, ταξική σύγκρουση και ολιγάρχες. Και σε διεθνές επίπεδο καταγγέλει επιλεκτική στάση, ειδικά για τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι, λέει, ουσιαστική η πολιτική πρόταση. Καρανίκας. Καλλιεργητής επιστημονικής κάναβης. Μόνο.

Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Να σας θυμίζω ότι προβάλλεται στο κινηματογράφο Φόσκολος 4 ταινίες. 4:30 η οικογένεια Ντινοσάουρους. Υπέροχο παιδικό μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος. Super Mario Galaxy η ταινία. Έχει περάσει ήδη το 1 δις εις πράξεις. Και αυτό μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Στις 8 ο διάβολος φοράει Πράντα. Το πιο λαμπερό φιλμ που έχετε δει τα τελευταία χρόνια. Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci. Emily Blunt. Και ο Kenneth Branagh. Εκπληκτικές ερμηνείες. Και στις 10 μια ταινία που δεν βλέπετε μόνο, ακούγεται και χορεύεται κιόλας. Το Michael. Η ταινία για το Michael Jackson. Στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος. Κάπου το τελειώνουμε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχετε, να προσέχετε. Αύριο ξανά λίγο μετά τις 12 εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world?
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Magic.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: κόρη μου που ζει στην Αγγλία έρχεται και μου λέει: Μαμά, πώς ζείτε στην Ελλάδα με 730 ευρώ μισθό και 750.
1: Περπατάς και πληρώνεις. Εκεί μας έχουν φτάσει αυτοί.
2: Κρύβει να τα κρέατα περίπου 300%.
3: Πριν 1,5 χρόνο το κοτόπουλο είχε 5,80 και έχει φτάσει 7,80 μέσα ένα χρόνο.
4: Το κοτόπουλο. Εδώ λοιπόν το ακούσαμε και αυτό. Σιγά 2 ευρώ έχει πάρει σε ένα χρόνο και το κάνει θέμα εδώ ο κύριος. Είδε το μικρόφωνο, βγήκε η κάμερα έξω παγανιά να καταγράψει δηλώσεις και αντιλήψεις του κόσμου, κραυγές απόγνωσης. Γενικότερα την απόγνωση για την αύξηση των τιμών και ο κύριος εντόπισε και θυμήθηκε και κάνει τη σύγκριση ότι 2 ευρώ έχει πάρει το κοτοπουλάκι, το πολύ απλό και πολύ υποτίθεται χρήσιμο και ωφέλιμο για την υγεία των ανθρώπων. Και όλο αυτό το έχουμε κάνει θέμα. Είναι κάποιοι μίζεροι, κλασικά. Ξεκινήσαμε με αυτούς. Έτσι να πάει καλά η εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ μίζεροι σε αυτόν τον τόπο, μάλλον οι περισσότεροι. Αλλά δεν αναγνωρίζουν και τα καλά που έχουν γίνει. Γιατί πρέπει να αναγνωρίζουμε και τα καλά. Να, ήταν πριν λίγο εδώ ο Άδωνης και έλεγε τα καλά που έχουν γίνει. Έλεγε και αυτός κάποια στοιχεία. Θα ακούσουμε τώρα από τον άλλον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως τα επίσης καλά.
5: Κύριε Υπουργέ, είστε ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος που αγαπά τους αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί λένε ότι το πραγματικό εισόδημα έχει μειωθεί. Άρα δεν λένε την αλήθεια.
6: Μισό λεπτό, κύριε Δημητρόπουλε. Δεν έχει μειωθεί. Υπάρχουν επανειλημμένες δημοσιεύσεις και της ΕΡΤΑΤ που δείχνουν όλα τα τελευταία χρόνια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.
7: Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
6: Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.
4: Εσείς ποιον πιστεύετε, εσάς ή το Χατζηδάκη που λέει ότι έχουμε αύξηση του εισοδήματος, ο οποίος βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Την Ελστάτ θα πιστέψουμε, την επιστήμη με τους πίνακες, τις μετρήσεις συνεχώς ή εσάς που δεν σας φτάνουν και μετράτε τα δίευρα για τα κοτόπουλα. Προφανώς θα πιστέψουμε την Ελστάτ, αυτή έχει δίκιο. Βεβαίως όλο αυτό οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση έχει δώσει και τις περίφημες αυξήσεις στραγάλια.
8: Να θυμίσω ότι πριν από 2 εβδομάδες, και ούτε 2 εβδομάδες, πριν από 10 μέρες ανακοινώθηκαν μέτρα ύψους 500 εκατομμυρίων, που αφορούν τη μεγαλύτερη μερίδα και όλα μαζί έχουν την αξία τους, το καθένα ξεχωριστά, δεν λύνουν τα προβλήματα τη μια μέρα στην άλλη.
9: Από το υπερπλεώνασμα προέκυψαν αυτά.
8: Μπράβο, εδώ θέλω να πάω.
9: Να το πούμε αυτό.
8: Και ήδη έχουμε, πρώτο ο Θεός, γιατί έχουμε πόλεμο, 1 δις να δώσουμε για το 2027 και βλέπουμε. Προσέξτε. Όλα αυτά ούτε στραγάλια είναι, ούτε ήρθαν από τον αέρα, είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Προσέξτε, όλα αυτά ούτε στραγάλια είναι.
10: Να δούμε λοιπόν τώρα με ποιους τρόπους θα εξοικονομήσουμε χρήματα όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
4: Ναι, γιατί σας φαίνονται στραγάλια και έχετε θέματα με τους ξηρούς καρπούς γενικότερα. Τι θέλετε, μίγδαλα? Εδώ λοιπόν τώρα, επειδή συνεχίζετε να είστε μίζεροι, αφού ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει δεν είναι στραγάλια όλα αυτά που έχουν δοθεί και να λέει τον αντιπρόεδρο ότι έχουμε αύξηση εισοδήματος γιατί αυτό λέει η Ελστάτ, και νιώθω ότι είστε πάρα πολύ όλοι αυτοί που μετράτε τα δίευρα για το κοτόπουλο που έχει ανέβει και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα προϊόν το μεταξύ. Οι κάμερες που βγαίνουν εντοπίζουν τη μία το ποιο ήταν το αχλάδι, την άλλη ήταν τα μήλα και η κυρία η πλούσια. Επειδή λοιπόν έχετε τα θέματά σας, θα σας βοηθήσουμε ώστε πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, θα σας βοηθήσουμε με βάση ένα ρεπορτάζ που έκανε το Μέγκα, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ να ξοικονομείτε κάπως και να μην σας φαίνεται τόσο βαριά η ακρίβεια. Αυτό θα κάνουμε τώρα, το έχουμε σπάσει σε 5 τεμάχια για να γίνει κατανοητό. Υπάρχουν κάποια τρίκ που μπορείτε να κάνετε μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως μπορείτε να μπείτε στο σούπερ μάρκετ και να είστε πιο κερδισμένοι όλων. Αυτό είναι το επόμενο που θα ακουστεί ως πρόταση. Αλλά εφόσον είμαστε ακόμη στο πλαίσιο μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, σε αυτή τη συνθήκη, θα ακούσουμε τώρα τις οδηγίες. Η πρώτη.
10: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
4: Πάτε εσείς με στην τρελή χαρά, μπαίνετε με στα σούπερ μάρκετ, παίρνετε και την καροτσάρα τη μεγάλη και νιώθετε την ανάγκη, τον ψυχαναγκασμό να το γεμίσετε όλο αυτό. Και ρίχνετε μέσα ό,τι να είναι, και δυο και τρία. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει λίστα. Θέλει μελέτη. Το λένε εδώ. Πόσο απλό. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Πάτε εσείς με όλα τα λεφτά σας και μπαίνει μέσα ο Νάσης στο σούπερ μάρκετ και γεμίζει το καρότσι. Όχι. Θα κάνουμε μία λίστα. Αυτό προϋποθέτει συγκρότηση. Δύσκολο. Μελέτη, ακόμη πιο δύσκολο. Να κάτσετε κάτω, εν πάση περιπτώσει, σε ένα χαρτί, στο κινητό, βάλτε τα εκεί κάπου, να έχετε τη λίστα και να κινηθείτε με βάση αυτή τη λίστα. Δεν θα βλέπετε τίποτε άλλο από τα ράφια παρά μόνο τη λίστα. Ο πρώτος κανόνας δεν τον κάνετε, γι' αυτό σας φαίνονται ακριβά τα πράγματα. Ο δεύτερος κανόνας τώρα.
10: Εκμεταλλευόμαστε τα μη επώνυμα προϊόντα. Mm-hmm. Αυτά δηλαδή που ονομάζουμε προϊόντα ετικέτας, mm-hmm. που συνήθως αποτελούν και τις φθηνότερες επιλογές αλλά και τις προσφορές. Mm-hmm. Τα καταστήματα προχωρούν πολύ συχνά σε προσφορές ένα συν ένα, σε διαφορετικές επωνυμίες κάθε φορά και πρέπει να τα παρατηρούμε.
4: Μελέτη. Και εδώ μελέτη. Πάτε και παίρνετε τις σούπερ μάρκες επηρεασμένοι από τις διαφημίσεις που βλέπετε εκεί καλοβαλμένους ανθρώπους, κάτι νοικοκυρές να πλένουν με το καλύτερο απορρυπαντικό, το καλύτερο μαλακτικό και πάτε να γίνετε και εσείς ίδιοι. Δεν θα γίνετε ή δεν είστε ίδιοι. Δεν έχετε τα φόντα. Οπότε, δεύτερη πολύ χρήσιμη οδηγία, καλά κάνουν και μας το λένε από το Μέγκα, να παίρνετε να βλέπετε τις ταμπέλες τις άλλες και τις προσφορές. Ότι δεν βλέπετε τις προσφορές. Και έπρεπε να σας το πει κάποιο κανάλι ή κάποιος άλλος, μια επιτροπή, ξέρω εγώ, σοφών. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η δεύτερη οδηγία. Πάμε για την τρίτη.
10: Συγκρίνουμε ποιότητα με τιμή για να διαπιστώσουμε αν το κέρδος στην ποσότητα δεν γύρεται σε βάρος της ποιότητας του ίδιου του προϊόντος και κάνουμε χρήση των εκπτωτικών κουπονιών που παρέχονται είτε από τα καταστήματα αλλά είτε και από διάφορους παρόχους.
4: Ότι θα έχεις κουπόνι, ας πούμε, και δεν θα του κάνεις χρήση. Θα λες, άμα το πει το Μέγκα, τι μου έχει πει το Μέγκα να κάνω. Α, χρήση του κουπονιού, να την κάνω και θα κάνετε σύγκριση ποιότητας και τιμής. Κάτι γιαούρτια που έχουν κόψει από πάνω και είναι το μισό ή από κάτω και σες ανεβαίνει στο μισό. Και πας να φας και το κουταλάκι βρίσκει πάτο κατευθείαν. Αυτά τα πολύ ωραία που κάνουν η ελεύθερη οικονομία και η ελεύθερη αγορά. Αυτή ήταν η τρίτη οδηγία και αυτή αν την εφαρμόσετε θα νιώσετε πολύ καλύτερα και θα έχετε εξοικονόμηση. Στο σούπερ μάρκετ, η τέταρτη έρχεται τώρα.
10: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε, κοιτάμε χαμηλά.
11: Πάντα σαν περπάτας, παραπάτας, κουνιέσαι και λυγέσαι.
10: Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια και όχι στα πάνω και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης.
4: Μπαίνετε εσείς υπερήφανοι, ένας λαός που έχει πίσω του την αρχαιότητα, που έχει ανακαλύψει το δράμα, την κωμωδία, τη φιλοσοφία και νομίζετε και κοιτάτε μόνο ψηλά. Τα ράφια ξεκινάνε από το πάτωμα. Θα γέρνετε το κεφάλι κάτω, θα σκύβετε το κεφάλι μπροστά στα ράφια. Αλλού για αλλού το σκύβετε. Στα ράφια δεν γίνεται να το σκύψετε. Κάτω είναι τα φτηνά. Πάτε πάνω στο ύψος του ματιού και εκεί είναι τα ακριβά. Από εκεί προκύπτει το πρόβλημα της ακρίβειας. Εδώ δίνουμε λύσεις που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ριζικές λύσεις. Είναι θέμα γυμναστικής. Θα κάνετε κοιλιακούς, φροντίστε πιλάτες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ώστε να μπορείτε να κοιτάτε χαμηλά, κάτω, κρυμμένα, πίσω, είναι οι ευκαιρίες. Πάνω ψηλά είναι η καρατόμηση. Είναι το δύσκολο. Εκεί δεν κοιτάτε καλά. Εσείς φταίτε, εννοείται ποιος φταίει. Τώρα το ότι οι άλλοι τα βάζουν χαμηλά τις προσφορές δεν φταίει κανείς, δεν θα τους ελέγξει κανείς. Είναι λογικό οι προσφορές να είναι χαμηλά. Σε λίγο θα πηγαίνουμε μπουσουλώντας ή έρποντας, όπως το στρατό, έρπιν κάτω, μέσα εκεί στους διαδρόμους, στα ψυγεία, γιατί εκεί βρίσκονται τα φτηνά. Και η τελευταία οδηγία τώρα, η καλύτερη όλων.
10: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Και είναι απολύτως αληθές. Να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη.
12: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση.
10: Και είναι απολύτως αληθές. Να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη.
12: Άσε, τρως, Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Τι να κάνει η Σούζη, να πάει στο σούπερ μάρκετ με άδειο στο μάχη. Γίνεται αυτό, θα σηκώσει το μισό σούπερ μάρκετ. Οπότε έχεις φάει πριν κάτι, τώρα τι θα φας πριν. Δηλαδή, ετοιμάζεις να πας στο σούπερ μάρκετ. Κάνεις πρώτα τη λίστα. να μην ξεφύγεις. Δεύτερον, παίρνεις ό,τι κουπόνια πτωτικά έχεις, ξέρω εγώ, από δουλειές ή οπουδήποτε, από οπουδήποτε έχεις το νου σου. Τρίτον, έχεις κάνει και μια γυμναστική πριν για να μπορείς να σκύψεις, να δεις τα χαμηλά ράφια πίσω, τι κρύβεται, κάνα προϊόν μπορεί να είναι σε προσφορά. Και το βασικότερο, πας νηστικός. Όχι, πας χορτάτος, μην πας νηστικός, καταστρέφονται όλα. Όλο το οικοδόμημα καταστρέφεται εδώ. Ακούσαμε πολύ χρήσιμες οδηγίες από το Μέγκα. Θα πάτε με γεμάτο στομάχι. Θα έχετε φάει δύο πιτόγυρα. Φάτε δύο πιτόγυρα και πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Μην πάτε ποτέ χωρίς πιτόγυρο στο σούπερ μάρκετ. Αν θέλετε κάτι φτηνό, μπουκώστε και καμιά φρατζόλα, ξέρω εγώ, σκέτη. Αυτό είναι, και την ώρα που ψωνίζετε θα είναι καλό αυτό επίσης να τρώτε. Όσο πηγαίνετε, παλιά το κάνω, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ που είχαν ανοίξει δεκαετία του 60, τα τεράστια αυτά που μας είχαν έρθει από την Ευρώπη, που δεν ελέγχανε κιόλας, έμπαινε μέσα ο κόσμος με τα καρότσια, τα μεγάλα γευμάρια τότε, και με έτρωγε μέχρι να φτάσει στο ταμείο, είχε φάει 5-6 γκοφρέτες, κάτι κρουασάν. Και πέταγε και τα χαρτιά, δεν το έπαιρνε χαμπάρι κανείς. Ωραίες εποχές, κάπως έτσι πρέπει να λειτουργήσει και τώρα. Ποτέ νηστικός στο σούπερ μάρκετ. Όπως λέμε, ποτέ νηστικός δεν παίρνουμε την αντιβίωση. Ποτέ νηστικός δεν θα πάτε και στο σούπερ μάρκετ. Πολύ χρήσιμες οδηγίες, τις κρατάμε, γιατί αν υλοποιηθούν αυτές οι 5 οδηγίες, εμείς τις πάσαμε σε κομμάτια για να είναι πιο αντιληπτές, θα νιώσετε πάρα πολύ καλά. Εξαφανίζεται η ακρίβεια. Είναι 5 βήματα. Τέλος η ακρίβεια. Δεν θα υπάρχει μετά ακρίβεια. Δεν θα σας φαίνεται τίποτα ακριβό και δεν θα μετράτε τα δίευρα για το κοτόπουλο. Κάνουν ό,τι μπορούν αυτή η κυβέρνηση, διότι χτίζει αυτή η κυβέρνηση ένα καλύτερο μέλλον.
13: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
14: Μπα.
13: Όλη την ημέρα θα ακούσετε για τον Μακάριο Λαζαρίδη και το πτυχίο του και τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές. Οι σοβαρές ειδήσεις που αφορούν το μέλλον του ελληνικού λαού που τώρα χτίζει αυτή η κυβέρνηση δεν θα τις μάθετε. Τα ακούσατε?
14: Μπα.
13: Σοβαρές ειδήσεις που αφορούν το μέλλον του ελληνικού λαού που τώρα χτίζει αυτή η κυβέρνηση.
15: Λάσπη, χώμα και τσιμέντο να είναι στην εντέλεια.
13: Το μέλλον του ελληνικού λαού.

0: Τα ακούσατε?
1: Μπα.
2: Μπαμπάκια. Που λέγαμε, δεν τα ακούτε τα καλά και πάντα και ακούτε για τα σκάνδαλα, για το ΠΚΠ, για τους υπουργούς, για τα προβατάκια, τα ενότια, η κυρία Ραμπατζή, για το Μακάριο Λαζαρίδη. Γενικώς ακούτε επιλεγμένα πράγματα και δεν ακούτε το χτίσιμο, τον ήχο του τούβλου όταν χτίζεται και η λάσπη όταν μπαίνει εκεί με το φραγκόφτιαρο που λέγαμε τον άλλον προχτές. Θα πρέπει τώρα οι εκπομπές στην τηλεόραση, αφού χτίζεται ένα ωραίο μέλλον και επειδή η τελευταία οδηγία για το σούπερ μάρκετ είναι να πηγαίνετε φαγωμένοι, να βγάλουν γεύματα, οδηγίες, συνταγές για σούπερ μάρκετ εβδομάδας, γεύμα για σούπερ μάρκετ μήνα, γεύμα για σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνεις απόγευμα. Δεν μπορεί να τρως το ίδιο το πρωί και το απόγευμα. Ένα μπραντ το πρωί μπορεί να σε κρατήσει και να μην πας πεινασμένος, λυσσασμένος στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσεις τα σωστά. Το απόγευμα θα φας άλλα πράγματα. Αλλάζει το γεύμα. Μπορούν να βγάλουν τέτοιες οδηγίες τι τρώμε, τι μαγειρεύουμε. Αν έχετε και εσείς προτάσεις, στο 2.11.10.80.880 μπορείτε να πάρετε τον Αποστόλη, ο οποίος ετοιμάζει τώρα το γεύμα για να πάει σούπερ μάρκετ μετά την εκπομπή. Το μεσημεριανό δηλαδή γεύμα για να μη του φανεί ακρίβεια ως ακρίβεια και να πάει χορτάτος πριν αγοράσει αυτά που πρέπει να φάει από το σούπερ μάρκετ, όλος ο παραλογισμός. Οπότε θέλουμε και τις δικές σας οδηγίες. Μέχρι τότε, αφού οι μεν χτίζουν και φαίνεται το μέλλον και το παρόν πώς ακριβώς έχει χτιστεί, να λύσουμε κάποιες βασικές απορίες, όπως για παράδειγμα τι είναι αριστερά.
3: Τι σημαίνει να είσαι αριστερός σήμερα?
4: Σε αυτό το δύσκολο ερώτημα που μου κάνατε, τι σημαίνει να είσαι αριστερός?
3: Ναι, πολύ απλά. Είμαι αριστερός. Τι σημαίνει να είμαι αριστερός?
4: Πολύ απλά σημαίνει, κατά τη γνώμη μου πάντα, να αγωνίζεσαι για μια πιο δίκαιη κοινωνία, να έχεις ως πηξίδα λειτουργίας τη δημοκρατία, τη συμπερίληψη, να είσαι έντιμος και αφοσιωμένος στο λαό και στην πατρίδα. Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
1: Μπα.
4: Κολοτούμπα. Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα. Τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
2: Μου έρχονται εμένα και άλλες λέξεις, όχι μόνο το τρίτο μνημόνιο και τι άλλο είπε. Πάρα πολλές λέξεις γενικώς. Η Νικόλση του έκανε αυτή την ερώτηση από τους Δελφούς την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τη βάλαμε τώρα επειδή κυκλοφόρησε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μανιφέστο ο Κώστας Ζαχαριάδης νωρίτερα εδώ στο σταθμό το χαρακτήρισε πλήρες και φρέσκο. Αυτό είναι γάλα. Δεν είναι μανιφέστο. Πλήρες και φρέσκο είναι γάλα. Του σούπερ μάρκετ που θα πάμε να το πάρουμε, να το αγοράσουμε, αρκεί να είμαστε φαγωμένοι, μην πάει κανείς νηστικός πια στο σούπερ μάρκετ. Τέτοιο λάθος δεν πρέπει να το κάνει κανείς. Θα δείτε τον κόσμο εντελώς διαφορετικά. Να συνεχίσουμε όμως με τους χτίστες, με αυτούς που χτίζουν, αφού λύσαμε την απορία τι είναι αριστερό και ποια είναι η αριστερή ταυτότητα του Αλέξη Τσίπρα, με βεβαίως τον Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Υπάρχει μεγάλη εργασία στο ΕΣΥ? Ναι.
6: Μάλιστα.
5: Υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων, κυρίως νοσηλευτές, αλλά και γιατροί, όχι όλοι, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετοί, που δουλεύουν πολύ. Θα ήθελα εγώ ως Υπουργός Υγείας να έχω πληθώρα προσωπικού για να μπορώ να δουλεύουν λίγο λιγότερο?
6: Ναι.
5: Ναι, θα ήθελα να έχω πληθώρα προσωπικού για να μπορώ να δουλεύουν λίγο λιγότερο. Δύναμε να βρω πάντα το προσωπικό που θέλω? Όχι, δεν δύναμε. Δύναμε να βρω πάντα το προσωπικό που θέλω? Όχι, δεν δύναμε. Δύναμε να βρω πάντα το προσωπικό που θέλω? Όχι, δεν δύναμε.
6: Γιατί?
7: Γιατί κλάνει το γατί.
6: Μάλιστα.
2: Δεν δύναται. Θέλει, αλλά δεν δύναται. Έχει εντοπίσει ότι δουλεύουν πάρα πολύ κάποιοι γιατροί, υπάρχει ως θέμα, απασχολεί την κυβέρνηση, τους αρίστους, το έχει συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό, αλλά θέλει να πάρει και άλλους για να μην δουλεύουν πάρα πολύ, αλλά δεν δύναται. Όπως λέει ο ίδιος, τα λέει με ερωτήσεις, απαντήσεις για την ερήτορας, θέτει τα θέματα, τα απαντάει μόνος του, οπότε θα μείνουμε έτσι όπως είμαστε στο χώρο της υγείας και πολλοί είναι δηλαδή, δεν χρειάζονται και πάρα πολλά. Καλά είναι. Μια χαρά είναι. Χορτάτη να είσαστε. Γιατί δεν ξέρεις, σούπερ μάρκετ θα πας, νοσοκομείο θα πας, όποια να πας. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Σε αυτόν τον τόπο που έχει χτιστεί το μέλλον, όπως ακριβώς ακούσαμε, που δεν δύναται να πάρουν άλλους εργαζόμενους στα νοσηλευτές στα νοσοκομεία, και που έχουμε και τις οδηγίες λόγω της εξοντοτικής ακρίβειας, σε αυτόν τον τόπο έχουμε και δικαιοσύνη. Έχουμε. Την έχουμε τυπικά. Ένα κτίριο το έχουμε. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τα πάρκινγκ του. Ωραίο κτίριο. Με μάρμαρα, λευκά. Εκπέμπει. Έχουμε και διάρθρωση της δικαιοσύνης. Αυτό που δεν έχουμε ακριβώς σε αυτόν τον τόπο είναι η δικαιοσύνη σαν έννοια. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν είναι και τόσο μικρή, γιατί αποφάσισε, νομίζω πάλι το Μέγκα, να βγάλει κάμερα στον δρόμο να ρωτήσει για τη δικαιοσύνη, και εκεί οι άνθρωποι απαντούν.
0: Λυπάμαι που το λέω, έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία ήταν, είναι και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα συνεχίσει να είναι διεφθαρμένη.
1: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, οπότε νομίζω ότι ζούμε σε ένα κράτος όχι δικαίου.
6: Δεν πιστεύω ότι ο εισαγγελέας ένα μήνα πριν φύγει να λερώσει τα χέρια του.
8: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη. Απόλυτα.
9: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη.
10: Καλό θα ήταν να μπορούσε να εμπιστευτεί ένας πολίτης την δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί.
11: Συγκάλυψη θεωρώ ότι γίνεται και υπάρχει μάλλον σε πολλά μέτωπα.
12: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη στο θέμα, γιατί και σε διάφορα θέματα, όχι μόνο σε αυτές τις υποκλοπές, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάντα κάποιες παρεμβάσεις.
13: Όλοι αυτοί εκεί πάνω είναι ένα σκάνδαλο.
14: Πρώτα και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
13: Αυτή εκεί πάνω είναι ένα σκάνδαλο.
15: Τα ακούσατε? Μπα.
2: Που και που ακούγεται και αυτό, να πούμε την αλήθεια. Εδώ ο κύριος, είναι ωραία η διατύπωσή του, του τελευταίου κυρίου, που δεν λέει ότι όλοι αυτοί που είναι εκεί πάνω διαπράττουν σκάνδαλο. Είναι ένα σκάνδαλο. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Είναι μια άποψη ενός κυρίου που την εντόπισε η κάμερα. Την καταγράφουμε και εμείς εδώ, γιατί είναι για κωμικό θέμα. Θα μείνουμε λίγο στις κάμερες που βγαίνουν έξω. Τώρα θα πάμε στο News Bomb, ένα site που έβγαλε έξω κάμερα να καταγράψει νέους ανθρώπους, πολύ νέους, μαθητές, τι ακριβώς είναι η Πρωτομαγιά, τι ξέρουν από την Πρωτομαγιά. Και οι απαντήσεις είναι σκάνδαλο. Χωρίς να είναι τα παιδιά σκάνδαλο, αποδεικνύουν αυτό που αποδεικνύεται κάθε φορά που ρωτάνε μικρούς ανθρώπους, μικρούς πολίτες σε αυτόν τον τόπο, για κάποιες ιστορικές επαιτίους ή ιδιαίτερες μέρες μέσα στη χρονιά. Άγνοια, προφανώς τα ίδια τα παιδιά κάνουν και λίγο χαβαλέ, δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα που δεν θέλει κανένας να μαθαίνει βασικά πράγματα, βασικές αξίες, να δίνει εφόδια, και αντί αυτών σε καθημερινή βάση εκτρέφει ανθρώπους και βγάζει ανθρώπους που δεν έχουν τις βασικές γνώσεις, αν και σπαταλούν πολλά χρόνια και οι γονείς τους πολλά χρήματα για να μάθουν τα βασικά.
16: Η Πρωτομαγιά είναι αργία ή απεργία?
17: Αργία.
16: Γιατί?
17: Δεν ξέρω.
16: Η Πρωτομαγιά είναι αργία ή απεργία?
17: Αργία.
16: Γιατί?
17: Γιατί ουσιαστικά γιορτάζουμε την αρχή του καλοκαιριού, ξέρω εγώ.
16: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
17: Είχαμε σχολείο.
16: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
17: Ξέρω εγώ. Θέλει να μας χαλαρώσει για τις εκτάσεις. Δεν έχω ιδέα.
16: Μήπως έχει σχέση με τους εργατικούς αγώνες?
17: Δεν ξέρω.
16: Η Πρωτομαγιά είναι αργία ή απεργία?
17: Αργία.
16: Γιατί?
17: Γιατί είναι Πρωτομαγιά, είναι αργία. Η πρώτη μέρα του Μαΐου.
16: Πώς καθιερώνεται?
17: Αν μας πω, δεν ξέρω.
16: Αργία. Γιατί είναι αργία?
18: Δεν ξέρω.
16: Γιατί δεν έχετε σχολείο? Δεν είχατε.
18: Γιατί
16: μάλλον
18: δεν δουλεύουν οι καθηγητές?
16: Γιατί?
18: Γιατί είναι απεργία.
16: Έχει σχέση με το εργατικό κίνημα, έχετε ακούσει κάτι?
18: Δεν έχω ιδέα.
16: Για εσάς άρα είναι μία μέρα ξεκούρασης?
18: Ναι.
19: Ας πούμε ναι.
17: Αργία.
16: Γιατί?
17: Γιορτάζουν, είναι η μέρα της άνοιξης και κάτι με τους εργαζόμενους, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αργία.
16: Γιατί?
17: Δεν ξέρω.
16: Μήπως είναι απεργία?
18: Δεν ξέρω.
16: Δεν είναι απεργία, γιατί τα φροντιστήρια λειτουργούν κανονικά.
18: Τα φροντιστήρια δεν απεργούν.

0: αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
1: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
0: Γιατί είναι αργία.
2: Έλα μου.
0: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
1: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
0: Γιατί είναι αργία.
3: Ωραίος διάλογος. Ο τελευταίος, δεν έχουμε σχολείο για την αργία, γιατί είναι αργία και δεν έχουμε σχολείο. Πολύ ωραίο όλο. Όλο αυτό. Τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα και ποιος να τους το μάθει. Από πουθενά δεν υπάρχει κάτι σχετικό και ποιος τώρα να τους πει τι έγινε στο Σικάγο κάποτε και τα δικαιώματα, τα 8 ώρα, ποια 8 ώρα. Ούτε οι γονείς τους δουλεύουν 8 ώρα, ούτε οι ίδιοι πρόκειται να δουλέψουν ποτέ 8 ώρα, ούτε καταλαβαίνουν άρα τη θυσία κάποιων παλιότερα για να έχουμε 8 ώρα, για να έχουμε μετά ελεύθερο χρόνο να σκεφτόμαστε, να διασκεδάζουμε. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει στη δημόσια συζήτηση. Όλα τα άλλα θα έρθουν στη δημόσια συζήτηση εκτός από θέματα δικαιωμάτων, αξιοπρέπειας και καλύτερης ζωής. Προφανώς πολλά από αυτά τα παιδιά θα βρουν το δρόμο στην πορεία, θα τα ανακαλύψουν μόνα τους. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να, θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό ηχητικό ιστορικού περιεχομένου, μπας και κάποιο παιδί μάθει τι γίνεται.
4: Μπορούμε να βρεθούμε και σε αυτήν την ευχάριστη θέση να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε ότι είμαστε υποταγμένοι Νενέδες και Γερμανοτσολιάδες.
5: Ακούσατε! Μπα!

0: Τελικά, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με την Πρωταπριλιά.
1: Τα ακούσατε?
2: Μπα.
1: Δύναμε να βρω πάντα το προσωπικό που θέλω? Όχι, δεν δύναμε.
3: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
4: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
3: Γιατί είναι αργία.

0: Σακύρα βεβαίως, η οποία προχτές έδωσε μια συναυλία στην Κόπα Καμπάνα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και είχε sold out μάλλον 2 εκατομμύρια κόσμους πήγε σε αυτή τη συναυλία, αν δείτε τα πλάνα είναι συγκλονιστικά και τι δεν δείχναν και στον αέρα ντρόουν και από κάτω και οθόνες, άπειρες οθόνες για να καλυφθεί όλος αυτός ο κόσμος. Τα βλέπει αυτά η Βύση, πιο Ολυμπιακό στάδιο. Θα θέλει τώρα να πάει σε μια παραλία εδώ στην Αττική, δεν έχουμε και μεγάλο, στον Πλαταμόνα πάνω που είναι τεράστιες κάτι παραλίες εκεί που αρχίζουν από το Βόλο και τελειώνουν στην Κατερίνη. Να γεμίσει όλες τις παραλίες και η δικιά μας εδώ η Άννα Βύση, δεν υστερεί σε τίποτα. Χαμός λοιπόν με τη Σακύρα εκεί. Τι μποτιλιάρισμα θα είχαν, τι κυκλοφοριακό. Μακελιό, κανονικό. 2-11-10-80-8-80, έτσι μας ήρθε η έμπνευση για τη Σακύρα σήμερα. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι μέσα, περιμένει συνταγές για να τρώμε πριν πάμε στο. Όχι ελαφρά, βαριά. Εκεί ελαφρά τρώμε το βράδυ. Βαριά θα τρώμε όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει εδώ τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Απόστολε!
2: Έλα!
1: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι!
2: Καλά είμαι εσύ! Δεν ρωτάω, άσε, ακούω!
1: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα!
2: Α!
1: Λάζω, έχω νεύρα!
2: Απίστευτο, γιατί?
1: Γιατί ο κολομητσό.
2: Ναι!
1: Δίνει ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί!
2: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε! Νοιαζόμαστε. Άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε. Το ξέρεις εσύ.
3: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη. Νοιαζόμαστε.
1: Μπα.
3: Προσπαθούμε. Δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε. Να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
1: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
2: Παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
3: Νοιαζόμαστε.
1: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεπέδες, όλοι για τους αναπήρους.
2: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα. Τους αναπήρους τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
3: Όχι.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
1: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
0: Ναι.
1: Μην την υποτιμάς.
0: Όχι, αλλά δεν τους ψηφίσαμε για διαπίστωση.
1: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
0: Αυτό έχουμε τώρα. Γι' αυτό σε πήρα αποστόλη μου έτσι απλά, γιατί ακούμε και γελάμε πλέον. Πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω. Δηλαδή, τι άλλο να πει. Δηλαδή, τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
2: Σου μιλάει
1: και άλλη από μέσα.
0: Ορίστε.
1: Μιλάει από μέσα και οι άλλοι, το GPS, έλα, θα χαθείς.
0: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος μπάμπο.
1: Έλα, γιο μπάμπο. Μπάμπο γιο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι. Επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν. Εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά της?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξουχοής, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει κι αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι γράφου. Τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους.
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος γυρίζεις από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και τους ζήλεψε. Έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο, εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθει.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
8: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
9: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
10: Εμάς, βίγκαν.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας.

0: Προστασία περιουσίας. Κάλυψη επιχειρήσεων. Προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο πλησίων του μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950 42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950 25798.
11: Stigma Radio.
12: Ακούσαμε στο πρώτο μέρος για το χτίσιμο του μέλλοντος των Ελλήνων πολιτών κάποιες χρηστικές οδηγίες για να πάμε στο σούπερ μάρκετ να εξαφανιστεί, να εξαλειφθεί τελείως η ακρίβεια. Ακούσαμε και τον ορισμό του τι είναι αριστερός από τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος άλλος θα μπορούσε να δώσει ένα τέτοιο ορισμό? Πολύ καλά, βλέποντας τη δημοσιογράφη τον Αλέξη Τσίπρα, τον ρωτάνε τι είναι αριστερά. Μπας και θυμηθεί και ο ίδιος, μπας και καταλάβουν και αυτοί, ή για να επιβεβαιώσουν την ήδη υπάρχουσα άποψη που έχουν για την αριστερά και για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μας νοιάζει, τα ακούσαμε όλα αυτά πριν. Να πάμε και λίγο στο Πασόκ τώρα, γιατί ένας αριστερός, ο Φαραντούρης, έφυγε από την αριστερά και πήγε στο Πασόκ. Σε λίγο θα πάει και η Τζάκρη, από ό,τι λένε γενικότερα οι πληροφορίες, τα γεγονότα και οι ειδήσεις. Ευχάριστα γεγονότα είναι όλα αυτά. Η άφηξη Φαραντούρη όμως δεν προκάλεσε σε όλους χαρά, ή μπορεί να προκάλεσε, αλλά την κρύψανε με κάποιο τρόπο. Να ακούσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου.
13: Καλώς θα δεχτήκατε.
14: Πια πολλά.
13: Τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσεις ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το Πασόκ για την αλλαγή.
14: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ.
13: Έχετε και άλλες μεταγραφές.
14: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν μπορώ να γνωρίζω.
15: Μα καλά άποψη δεν έχετε. Θα έρθουν κι άλλοι.
14: Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση, θέλουμε να μεγαλώσουμε ως Πασόκ, θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
12: Τι είπε γυρολόγο το Φαραντούρη, γιατί απάντησε στην ερώτηση για το Φαραντούρη. Το πήγε από εδώ, το πήγε από εκεί, μια απλή βουλευτής είμαι, τι να κάνω εγώ, αλλά όμως είπε γυρολόγο ότι έρχονται και άλλοι γυρολόγοι στο Πασόκ. Ρωτάνε το Φαραντούρη, μετά ωραίο είναι όλο αυτό με το Πασόκ, ρωτάνε το Φαραντούρη για αυτά που είπε η Γιαννακοπούλου.
16: Ναι, με αγκάλιασαν και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
14: Χωρίς εξαιρέσεις.
16: Χωρίς εξαιρέσεις. Και είναι πάντα πολύ όμορφο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε αγαπούν.
17: Είδαμε την κυρία Γιαννακοπούλου να μιλάει για διεύρυνση που δεν μπορεί να γίνει με γυρολόγους. Δεν ξέρω αν εννοούσε εσάς. Πάντως η ερώτηση ήταν για εσάς.
16: Καταρχάς, η υποδοχή στο Πασόκ ήταν ενθουσιώδης. Η κυρία Γιαννακοπούλου με καλωσόρισε και αναφέρθηκε μετά σε αυτά που είπατε. Δεν ξέρω ποιους αφορά. Θα τη ρωτήσετε προφανώς, δημοσιογράφοι, είτε να σας πω.
17: Δεν αισθάνεστε ότι αφορά εσάς?
16: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε πρώτα.
18: Πρώτα σας καλωσόρισε και μετά σας βάρεσε.
12: Όχι, θα το θυμότανε. Άρα όλα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστημένος ο Φαραντούρης. Αυτό είναι το σημαντικό. Το Πασόκ θα βρει το δρόμο του. Το σημαντικό είναι να είναι ευχαριστημένος ο Φαραντούρης, λαός μέρος δεύτερον.
19: Έλα, αποστολέ μου.
15: Έλα, φιλέ.
19: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
15: Ωραία.
19: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρέπει την αιματοβαμμένη 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
15: Να, αυτές οι καζομάρες δεν μπορώ, τα ουτοπικά.
19: Αυτές οι καζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν γύρισε ο Λεόπολδος ο δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολδου και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way, τύπατε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
15: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
19: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
15: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
19: Μπράβο. Έχω να πω, λοιπόν, ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές της Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν 7 ώρο πενθήμερο. 1950. Αργότερα εξάλλου η εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ώρο έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα. Άρα ο φόρτος εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια. Και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
20: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
21: Καλά, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
21: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί επιθελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
15: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
21: Είμαι βίσμα και το λέω κακά.
15: Είσαι βίσμα.
21: Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες. Σήμερα, τα έλεγε χθες στα παραπολιτικά.
22: Ξέρουμε στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί. Νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο σώμα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
21: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε, και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν και αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
15: Ένα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους. Σε παρακαλώ τώρα.
21: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat. Τι έλθα το τι πει εδώ η κυβέρνηση.
15: Η κυβέρνηση.
21: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
15: Να είσαι καλά.
23: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
15: Έλα.
23: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
15: Και πάλι όμως είναι πλάστος ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
23: Δεν βγαίνει, εντάξει, τι να πω. Πολλά πλασία δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
20: Πού είναι αυτά τα ζώα. Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
23: Και μπράβο στο Μιχάλη, το Χρυσοχοϊ. Μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
24: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
23: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
15: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
23: Έτσι. Αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 7.000. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
15: Τώρα άλλο αυτό.
23: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτός. Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούρναρης. Τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι.
15: Έλα, κριάδες.
23: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο. Μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουνε και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον παγάσα το μίτσο. Το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
25: Ήταν ανάγκη να τη πει ότι βάφω τα μαλλιά μου.
26: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
25: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον παγάσα το μίτσο.
15: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
23: Τι να κάνω, τον παίζω. Τι να κάνω, άμα τον παίζει, πάντα χιούμορ.
15: Μην παίρνει ρεπό, σε χαλάει.
23: Είμαι άπεκτος. Χα, φιλάκι,
15: γεια σου. Παπα, έλα, γεια.
12: Ο ακροατής με τον Αποστόλη. Πολύ ωραία, οι διάλογοι. Σήμερα ο μήνας έχει 4, προχθές ήταν Πρωτομάγια. Και Σαριανή λογικό, πρωταγωνίστρια της ημέρας αυτής εδώ στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν πήγε κλιμάκιο του Πασόκ. Ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, είδα το Χριστίδη και του Γερουλάνου, έκανε χωριστό βίντεο Γερουλάνου, εκεί που βάζει τα γαρίφαλα. Και είδαμε και την Άννα Διαμαντοπούλου, που να το περίμενε και Σαριανή, μάλλον και Σαριανή το περίμενε. Και αν έχουν πάει στο τόπο της θυσίας εκεί άπειρη. Πήγε και η Άννα Διαμαντοπούλου και κατέθεσε κόκκινο γαρίφαλο στο μνημείο ακριβώς εκεί μπροστά. Πολύ ιδιαίτερη εικόνα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχουμε εκλογές, έρχεται και ο Τσίπρας από τα αριστερά εκεί στην κέντρο αριστερά. Έβγαλε και το μανιφέστο, πρέπει κάπως κάποιος κόσμος να διεκδικηθεί και αυτός, σύμφωνα με αυτούς, είναι ένας ενδεδειγμένος τρόπος. Η κυρία Καριστιανού, που επίσης φτιάχνει κόμμα, έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε με τον τρόπο της στην Πρωτομαγιά του 44.
27: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας. Λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας. Και έχει ταυτιστεί με την Παγκόσμια ημέρα αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μια ημέρα ιστορικής μνήμης που διδάσκει και μας θυμίζει τα τραγικά λάθη του διχασμού. Μια μέρα που μας δείχνει πόσο μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι, παραμερίζοντας διαφορές, εγωισμούς και προσωπικές ατζέντες. Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
12: Αδικοχαμένοι, οι 200, είχαν και άλλες ιδιότητες, οι 200, με πρώτη αυτή την ιδιότητα του κομμουνιστή, που δεν το λέει εδώ, δεν υπήρχε περίπτωση να το πει η κυρία Καριστιανού, αλλά μετά άρχισε να λέει κάτι για ενωμένους και διχασμένους. Ποιοι ήταν διχασμένοι? Διχασμένοι ήμασταν εκεί, ναι. Στη μία ήταν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους και πέντε μέτρα απέναντι αυτοί που στήθηκαν για να εκτελεστούν, οι κομμουνιστές. Αν εννοεί αυτό διχασμό, ναι. Και ήταν σωστός αυτός ο διχασμός και επιβεβλημένος για τα δεδομένα της εποχής. Είναι σαν αυτό το ντοκιμαντεράκι που έκανε το Open το βράδυ της Πρωτομαγιάς που έλεγε 200 λεβέντες. Τι λεβέντες? Ήταν λεβέντες επειδή ήταν κομμουνιστές. Δεν γεννήθηκαν λεβέντες. Υπήρχε κάτι άλλο και γι' αυτό τους στήσαν στον τοίχο. Όχι επειδή ήταν λεβέντες, αλλά επειδή ήταν κομμουνιστές. Όλα αυτά δεν λέγονται. Κατά τη γνώμη μου, αν λεγόντουσαν, θα είχαν και μεγαλύτερες τηλεθεάσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί τριγκάρει το θέμα, εν πάση περιπτώσει, το αφήνουμε αυτό. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Το λέει Φωνάρα του Βασίλη Προδρόμου. Μουσική είναι Γιάννης Τσιαντής και στίχη Γιώργος Μιχελάκος. Μιλάει για τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την Κεσαριανή.

0: Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Η φωτογραφία». Φτάσαμε στο τέλος, έτσι, πολύ ωραία και δυναμικά. Τρίτος λαός, διαφημίσεις μαγκαζίνου, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: 18 οι νεκροί είδα χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
2: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
1: Σημερινή Σπέντζα όπω Σπέντζο φίλο μα, αλλά με αλφα στο τέλο. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
2: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
1: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετεθέντος.
2: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
1: Όλοι αχαριστοί είναι. Εξορίσανε τον Αριστίδη το δίκαιο.
2: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν εξορίσει τώρα, μην την ψάχνει.
1: Αυτούς που ευεργέτησαν.
2: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
3: Αβάπτιστον Ιωάννη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
1: Αυτούς που ευεργετηθήκαν, εξορίζαν.
2: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
1: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να.
2: Ναι, κάτι θέλει, ξύπα το λίγο.
1: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα του γείτονα.
2: Α, καινούριο είναι αυτό.
1: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν, δεν ξέρω. Ξέρω πόσο σκοτώσανε χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
2: Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Χαμός γίνεται.
2: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
1: Βέρι πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω Πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
2: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο.
1: Έλα ρε γάμο το γέρο, μια χαρά ήταν Πάτρα τώρα. Πω, 250 για πλάκα.
2: Αυτό, ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
1: Και άνετος ο δρόμος και δεν.
2: Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
1: Μπράβο, φαντάζομαι. 250, σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
2: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και Λαμόγιο, θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα έρχω. Άδειος.
1: Εκεί στα Παστορία, πας κολοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
2: Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα του έπαιρνες αυτινού ότι θα γυρίσει άδειος, αλλά εσύ γεμάτος θα γυρίσεις, σας ξέρω εσάς.
1: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
2: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
4: Είμαι πρωθυπουργός.
1: Μισό λεπτό, τι πάει να πει προτείνω. Όταν είσαι πρωθυπουργός, διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
2: Δεν τα πιστεύω. Αυτά.
1: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
2: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
1: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές πάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
2: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
1: τύπο. Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
5: Λέει καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλος μου, Παναγία μου.
2: Εσύ ξέρεις.
5: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε. Στην Ελλάδα, τα μόνα που πηδιούνται και αναπαγράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
6: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
2: Ναι.
5: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε ρε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Με εξημανάζει μου.
2: Εκεί είμαστε λίγο καχύ.
5: Ναι, λίγο.
7: Να αμφισβητείς το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητείς, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψης.
5: Πώς θα δείτε και περιεκτική με ρουφιάνα.
2: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
8: Stigma Radio. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
9: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12-ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic Looks. Βιτριολικές ατάκες. Δράμα. Η λάμψη. Η ίντρικα. Το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
14: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
15: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
16: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
17: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
18: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σεστάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
7: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
8: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
9: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
8: Μπορείς να ξεφύγεις.
9: Κανείς δεν ξεφεύγει.
8: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
9: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
8: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
9: Ήρθε η ώρα.
8: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
7: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
11: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη

0: Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: That is what I want the world to feel. Magic.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
9: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

treats you right, keeps you satisfied. It's Autumn.

0: Στίγμα Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26-950 25-798.
13: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
14: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
15: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zade. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσία.

0: περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντή Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

σε ένα άσχημο μέζι. Έχει ένα παράλληλο ερωτικό σκηνικό. Έχει μπάσκετ και ρήμε. Έχει βραζιλιάνικη ταινία ρυθμού. Παλμό. Εθνική τραγωδία. Σκηνογραφία. Πριν την προσπάθεια να μορφωθεί το άσχημο με απειλού και τραγικού τρόπου. Ζελβίδα Αθήνα. Κάτι άγνωστο να πνέει στο πώς φύγεις. Για φύγητες της πόλης. Κανείς δεν είναι από εδώ. Επόμενος κόσμος βρυχάτα. Κανείς δεν είναι από εδώ. Σαν σάμπλ.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, vegan.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Magic. Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33 409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
6: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και

0: Stigma Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
9: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
0: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Stigma Radio.

0: deserve a little sex. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο.

0: Ζωγράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic Looks. Βιτριολικές ατάκες. Δράμα. Η λάμψη. Η ίντριγκα. Το γέλιο. 20 χρόνια μετά. Η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street. Anne Hathaway. Emily Blunt. Stanley Tucci. Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-98540. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Super Mario Galaxy!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Ήρθατε!
3: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
1: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
8: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
7: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
8: Απευθύνσου στον ειδικό.
7: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
8: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
7: Απολύμανση λεκάνης.
8: Έντομο απόθυση.
7: Αρωματισμός χώρο.
8: Απεντόμωση μειοκτονία.
7: Προϊόντα και συσκευές χάς.
8: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
8: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
7: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
8: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
7: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
9: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
10: Όλα έχουν ένα νήμα. Και κάθε νήμα ένα τέλος.
9: Μπορείς να ξεφύγεις.
10: Κανείς δεν ξεφεύγει.
9: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
10: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
9: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
10: Ήρθε η ώρα.
9: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
11: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.
13: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
15: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
16: Stigma Radio.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
2: exceptionally. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

0: Betclubbet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδεμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ και σήμερα καλωσορίσατε. Εδώ και αυτή την εβδομάδα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα μαζί και αύριο μαζί, θυμίσου το. Εδώ στο καλύτερο κομμάτι της άνοιξης από εδώ και πέρα, αυτό είναι το σίγουρο. Ο καιρός κάνει τα τερτύπια του, αλλά η άνοιξη είναι εδώ για τα καλά από εδώ και πέρα. Καλωσορίσατε.

Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησαν κάποιες λίστες που δείχνουν τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη. Έτσι για να αισθάνεστε φτωχούλης, φτωχάτζα. Βέβαια αυτό που δεν θέλουν να μάθεις και δεν στο λένε, γιατί να στο πούνε, πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου, είναι ότι όσο φτωχός και να έχεις, δύναμη έχεις. Οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι λοιπόν για φέτος συγκεντρώνονται κυρίως στην Γερμανία. Αμέσως μετά έχει και η Γαλλία και τους και η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία. Τη Μεγάλη Βρετανία γιατί τη βάλουμε στην Ευρώπη δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρόκειται για χώρες με μεγάλες αγορές και ισχυρή βιομηχανία και πολυεθνικούς ομίλους. Αλλά πάμε τώρα στην Ελλάδα, η οποία, παρόλο που η Ελλάδα είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη στους πολίτες της, έχουμε την πρώτη σε νούμερο ένα πρώτη ναυτιλία σε όλο τον κόσμο, οπότε από εκεί πέρα έρχονται πάρα πολλά κέρδη. Φυσικά έχουμε και τον τουρισμό, έχουμε και κάποια άλλα πράγματα, κυρίως την ναυτιλία. 20 Έλληνες βρίσκονται στη σχετική λίστα με τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ένα νούμερο αρκετά μεγάλο και για το μέγεθος της Ελλάδας και για τον πληθυσμό. Από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι έχουν ισχυρή διεθνή παρουσία.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Νομίζω ότι η διάθεση προσπαθεί λίγο να αλλάξει και οι μουσικές το ίδιο λόγω της εποχής. Γιατί ό,τι και να κάνει ο καιρός, πλέον η άνοιξη φαίνεται για τα καλά και προφανώς το μυαλό μας στο βάθος και το καλοκαίρι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κόσμας Κατραμάδος. Με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Super Mario Galaxy η ταινία.
1: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Ήρθατε!
3: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
0: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26950 25798.
7: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

φρεσκότατη Duran Duran, Free to Love. Στο βίντεο κλιπ τους από αυτό εδώ το τραγούδι αναπολούν εκείνη την ωραία εποχή του MTV, όπου μέσα σε ένα από τα προγράμματα του MTV ήταν και αυτό εδώ, η discotheque, που μαζευόντουσαν όλοι τρελοί και χορεύανε, και αυτό το έπαιρνε η κάμερα και ενδιάμεσα η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής παρουσίαζε τα τραγούδια. Δεύτερο ημίωρο, καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα, σημείωσε το. Και άνοιξη στο καλύτερό της κομμάτι από εδώ και πέρα. Αρχίζουμε και σχεδιάζουμε πότε θα βουτήξουμε.

Περίεργη υπόθεση εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά καταλαβαίνουμε σε γενικές γραμμές ότι κάτι περίεργο τρέχει όταν σκοτώνονται με διάφορους τρόπους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με ένα πρόγραμμα στο διάστημα ή την πυρηνική ενέργεια ή τους εξωγήινους. Λοιπόν, έχουν μέχρι στιγμής πεθάνει με διάφορους τρόπους πάνω από 12 επιστήμονες. Ένας από τους τελευταίους απαθρακώθηκε μέσα στο Τέσλα του. Άλλοι εξεφανίζονται και μένουν τα κινητά τους, ας πούμε, στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους, προφανώς γιατί γνωρίζουν αυτοί που το κάνουν πολύ καλά ότι κάθε κίνηση με το κινητό τους προδίδει. Άλλοι δολοφονούνται και αναφέρονται στην αστυνομία ως αυτοκτονίες. Και από ό,τι έβλεπα εδώ, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο δυτικό κόσμο, συμβαίνει και στην Κίνα, από ό,τι έβλεπα εδώ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι 9 δικοί τους επιστήμονες. Μάλλον το μήνυμα είναι από πιο πάνω, από τους επιστήμονες που τους πληρώνουν, ότι αυτοί που θα μείνουν θα πρέπει να το βουλώσουν αυτό που μάθαν όλοι και δεν πρέπει να βγει προς τα έξω.

μέσα σε αυτούς που δολοφονήθηκαν τις τελευταίες μέρες και σας έλεγα προηγουμένως, επιστήμονες, είναι και κάποιος ο οποίος ετοιμαζόταν να καταθέσει διάφορα πράγματα για τους εξωγήινους, για την εξωγήινη επαφή στη γη και διάφορα άλλα τέτοια, και δολοφονήθηκε την προηγούμενη μέρα της κατάθεσής του. Όπως καταλαβαίνετε, εσείς που αγαπάτε αυτό το θέμα, το αγαπάω και εγώ εννοείται, λίγο δύσκολο να μάθουμε την αλήθεια. Άσχετα αν αναθαρίσαμε τα τελευταία χρόνια ότι άρχισαν να μιλάνε κυβερνήσεις για αυτό το θέμα, μάλλον οι κυβερνήσεις θέλουν να συνεχίσουν ένα παραμύθι όπως το θέλουν αυτές, για να μην χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, οπότε πήρε και μήνυμα ο υπόλοιπος κόσμος, μην καταθέτετε την αλήθεια για αυτό το ζήτημα. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Μαζί σας, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεται και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Επιστρέφω.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

δίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ανθρώπους που νοιάζονται να συνεχιστεί η μουσική έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα στο Berklee, διαβάζω εδώ, Berklee College of Music, το κορυφαίο φυτώριο μουσικών ταλέντων στον κόσμο. Οι φοιτητές δεν δίνουν μάχη απλώς ενάντια σε έναν αλγόριθμο, αλλά ενάντια σε μια αισθητική που απειλεί να μετατρέψει την τέχνη σε ένα μαθηματικά τέλειο αλλά βαθιά φυσικό κατασκεύασμα. Γράφει ο Άκης Έβενης στο Facebook και εγώ θα προσθέσω ότι το θέμα δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό, είναι και οικονομικό. Δηλαδή κάποιος έχει την τεχνητή νοημοσύνη και παίρνει χρήματα για πάρα πολλά πράγματα που κάνει. Έτσι ίσως γιατί φτιάχνει μια μουσική, γράφει ένα βιβλίο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δημιουργεί πρόσωπα ψεύτικα από τεχνητή νοημοσύνη και για όλα αυτά με έναν τρόπο πληρώνεται. Τι γίνεται όμως στο τέλος? Στο τέλος γίνεται ότι δεν πληρώνονται οι άνθρωποι για αυτές τις δημιουργίες, αλλά πληρώνεται ένας που κατέχει αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα όλοι οι άλλοι να μείνουν άνεργοι σιγά σιγά, το χρήμα να μαζεύεται σε έναν ή σε λίγους πάνω στη γη και να μην υπάρχει και δημιουργία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Θα καταλήξουμε όλοι σαν αυτούς που ήταν στις τράπεζες υπάλληλοι τόσα χρόνια και τώρα με το ζόρι μπαίνεις σε μια τράπεζα και βρίσκεις 2-3 άτομα, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν και τράπεζες που δεν βρίσκεις καθόλου άτομα, αλλά όλοι αυτοί που θα εργαζόντουσαν μέσα στην τράπεζα π.χ. Πού θα απορροφηθούν, σε ποια καινούργια επαγγέλματα απορροφώνται? Είναι ζήτημα αυτό και όριμη σκέψη των απλών ανθρώπων για να μην χάσουν τις δουλειές τους. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ.

Διαβάζω εδώ για μια καθηγήτρια που έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος εδώ στα μέρη μας, και έχουν απαντήσει ότι μερικοί γονείς είναι τόσο απομονωμένοι από το σύνολο, δεν βλέπουν το δάσος, βλέπουν το δέντρο συνεχώς και το δέντρο που τους βολεύει, γιατί αν ανοίξεις δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές που έχουν καταλληλότητα από 8 ετών και πάνω, θα δουν πράγματα πολύ χειρότερα από ένα ψεύτικο θρίλερ. Θα δουν ακριβώς πώς σκοτώνουν, πώς παίρνουν ναρκωτικά, πώς ακριβώς σκοτώσανε, πώς ακριβώς βάλαν και βγάλαν το μαχαίρι, τι έκανε μετά ο άλλος για να κρύψει τα αποτυπώματά του. Αυτό δεν είναι θρίλερ αληθινό που συμβαίνει?

Πραγματικά εδώ στο στούντιο συζητάμε για το θρίλερ που παρακολουθούμε κάθε μέρα από τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές δήθεν, με τόσους σκοτωμούς, τόσους βιασμούς και τον πόλεμο κατευθείαν στα μούτρα. Και η άλλη την πείραξε, αν η καθηγήτρια αγγλικών έβαλε στην τάξη ένα θρίλερ στα αγγλικά για να μπορέσει να τραβήξει το ενδιαφέρον των μαθητών. Δεν σε ενοχλεί που δίνεις το κινητό στο παιδί σου από τα 10 σου χρόνια και βλέπει το οτιδήποτε? Δεν σε ενοχλεί τίποτε άλλο, σε ενοχλεί αυτό. Τι να σου πω, έχουμε δει και χειρότερα στον κορονοϊό, έτσι. Να φοράει η άλλη μάσκα και να οδηγεί το αυτοκίνητο μόνη της μέσα στο αυτοκίνητο. Ή να περπατάει ο άλλος μόνος του με τη μάσκα έξω. Ξέρω κι εγώ. Αναρωτιέσαι αν αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν μαζί σου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό εδώ. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες και πάλι εδώ, Κοσμάς Κατρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίστε το αυτό. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και πώς έχουμε φτάσει εδώ, ένας Θεός το ξέρει, το σταυρό μας κάνουμε. Και κάτι που έχω στο μυαλό μου να σας πω και θέλω έτσι να το μοιραστώ, είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ομάδα έτσι παγκόσμια η οποία ετοιμάζει τα νέα, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο είτε σε τοπικό επίπεδο, κάθε τόσο έτσι ώστε το μυαλό μας να φεύγει από τα σοβαρά προβλήματα και θέματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.

Όλα κρυβαίνουν γύρω μας λόγω του πολέμου. Τι καλά, τι ωραία. Έτσι, άλλος κάνει τον πόλεμο, άλλος πληρώνει. Και εν πάση περιπτώσει, αυτός που κάνει τον πόλεμο ας πληρώσει. Αυτός που δεν τον κάνει είναι το ζήτημα, γιατί να πληρώνει. Όλα έχουν ακριβήνει και θα ακριβήνουν και άλλα από ό,τι φαίνεται. Μέσα σε όλα αυτά είναι και τα προφυλακτικά, τα οποία ακριβαίνουν γύρω στο 30% από ό,τι διαβάζω εδώ. Και εντάξει, από τη μία θα πεις έχουμε υπογεννητικότητα, αλλά από την άλλη υπάρχουν τόσες αρρώστιες που κυκλοφορούν πάνω σε αυτό το κομμάτι, και τα προφυλακτικά κάνουν αυτή τη δουλειά, να μας προφυλάσσουν και από τις αρρώστιες εκτός των άλλων.

Η Μαντόνα επιστρέφει σε λίγο καιρό, στις αρχές του καλοκαιριού, και τραβά ξανά τα βλέμματα στα 67 της. Τα αυτιά μας δεν ξέρω αν θα τραβήξει, γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχω ακούσει και ό,τι έχω δει μου είναι παντελώς αδιάφορο. Αν ήμουν σύμβουλος της Μαντόνα, θα της έλεγα να ντυθεί περισσότερο και να δώσει σημασία στο καλλιτεχνικό κομμάτι περισσότερο. Βέβαια αυτό ήταν αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν πρόεδρος, ξέρεις όλα αυτά τα αν. Σε αφήνω προς το παρόν. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού και πάλι σε 22 ώρες. Εδώ θα είμαι. Φιλιά πολλά. Σας αφήνω με Alex Goren. Αύριο εδώ.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, βίγκαν.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Revlon says. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
2: exceptional. Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: στίγμα.
1: Στοπ! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, βίγκαν.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: deserve a little sex.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12-ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
3: Στίγμα.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να θέσεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άδμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Ξεκινήσαμε πηγαίνοντας πολύ παλιά πίσω, 110 χρόνια, για να ακούσουμε την ηχογράφηση του περίφημου The Entertainer, τον Scott Joplin. Ήταν 1916. Για τη συνέχεια ήταν η Billie Holiday, που στις 27 Νοεμβρίου του 1933 ξεκινούσε τη δισκογραφική της καριέρα σε ηλικία 18 ετών με το κομμάτι Your Mother's Son in Law με την ορχήστρα του Benny Goodman. Συνεχίζουμε Charlie Parker, Mango Mank, από το άλμπουμ The South of the Border του 1952. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν η κλασική σύνθεση του Dizzy Gillespie και του Chano Pozzo, την Tindeo, εδώ στην εκτέλεση του James Moody και των Modernists. Μια έκδοση σε δεκάνηση του 1952. Όπως τα έχετε ήδη καταλάβει, κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην Afro-Cuban Jazz, συνεχίζοντας με τον Mongo Santa Maria, ίσως ρύθμος Afro-Cubano, στην κλασική του σύνθεση επίσης, Afro Blue, από το άλμπουμ Yabu 1958.

Ήταν ο George Shearing και το κουιντέτο του 1954 στο Mambo Inn. Και θα κλείσουμε το πρώτο μήρο της εκπομπής Jazz Live με, το περίφημο κομμάτι Manteca του Dizzy Gillespie σε ζωντανή ηχογράφηση στο Newport το 1957. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, vegan.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live. Την έλεγξη έκανε η τραγουδίστρια Dominique Fils-Aimé με το κομμάτι Esapembel από το άλμπουμ My World is the Sun που κυκλοφόρησε το 2025. 10 χρόνια νωρίτερα ο Καμάσι Ουάσιμου κυκλοφορούσε το άλμπουμ The Epic από το οποίο ακούμε Change of the Guard. Να κάνουμε και μια μικρή διόρθωση για το πρώτο μέρος. Το Αύριο Μπλου του Μόγου Σάντα Μαρία δεν είχε κυκλοφορήσει, δεν υπήρχε μάλλον και δεν είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ Γιαμπού του 1958, αλλά στο επόμενο το άλμπουμ Μόγκο του 1959. Μάλιστα ήταν Μάιος. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού ήταν ένα μήνα νωρίτερα στο άλμπουμ Concert by the Sea, Απρίλιος του 1959, από το Garth Jander. Παρέα βέβαια με το Μόγκο Σάντα Μαρία.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Amaro Freitas, Encantados, ένα κομμάτι που περιέρχεται στο άλμπουμ του E.E., όπως προφέρονται στην πορτογαλική γλώσσα τα δύο Ύψιλον. Ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Sigma Radio.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Oh, είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
0: Στίγμα Radio.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Miles Davis Quintet από το album Working 1958. Ακούσαμε το κομμάτι 4. Συνεχίζουμε με Harry Franklin από το album The Skipper 1972. Ακούμε Outbreak. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Λικόνιτς, April, για το κλείσιμο του τρίτου ημίρου της εκπομπής Jazz Live από τη ζωντανή ηχογράφηση Live at the Half Note του 1957. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, vegan.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στίγμα Radio. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον κορυφαίο ίσως σύγχρονο δεξιοτέχνη ουτίστα, τον Ανουάρ Μπραχίμ από την Ισία. Ακούσαμε το κομμάτι Stop Over at Djibouti από το LP του, το άλμπουμ του The Astounding Eyes of Rita που κυκλοφόρησε το 2009. Συνεχίζουμε τον πρωτοπόρο ουτίστα και μπασίστα βέβαια, Αχμέτ Αμπντούλ Μαλίκ. Από το άλμπουμ East Meets West 1959 ακούμε Λαϊμπεκή. Από τους πρωτοπόρους δημιουργούς που προσπάθησαν να φέρουν δύο κόσμους διαφορετικούς, τη Δύση με την Ανατολή, σε μια κοινή διαδρομή μέσα από τα μονοπάτια της jazz. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

άλλος ένας σπουδαίος ουτίστας, ο Ραμπί Αμπού Καχαλίλ, από το Λίβανο, και το άλμπουμ του Blue Camel του 1992, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Ραμπού Αμπού Καμπού. Θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, την απόψινή μας εκπομπή με ένα κομμάτι αφιερωμένο στη μνήμη ενός σπουδαίου Έλληνα συνθέτη, του Κυριάκου Σφέτσα, που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας. Ένας δημιουργός με μια πολύ δυνατή και πολύ ξεχωριστή σχέση με την τζαζ. Ακούμε το περίφημο Σαμαρίνα στη δικιά του μοναδική εκτέλεση από το άλμπουμ Χωρίς Σύνορα του 1980 μαζί με το In Greek Fusion Orchestra. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από την Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, vegan.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία...